Hey buddy, you gonna come do this? Thank you.

Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε

μεράκια, χάρτες, πικρά φαρμάκια, γέλια, δάκρυα, συμφορά. Ζήλιας, υπαροχές, θυσίες, τρέλες, ανησυχίες, κότες.

Τα σμεράκια, κάρτες, πικρά φαρμάκια, γέλια, δάκρυα, συμφορά. Ζήλιες, υπέροχες, θυσίες, τρέλες, ανησυχίες, κότ.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
5: Πάμε τον νόνο. Ήταν λαού. Πάμε τον νόνο. Ήταν

σε βρίσκω μια σαφία και όλα λέω πως θα μείνω. Πόσο όμως μ' αγαπάς, αν και μέσα σου πουλάς, θα θέλα να είμαι δικό σου, μια χτίδα από το φως σου, μακρυμμένος στις σκιές.

castle with some other.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο, βέβαια.
6: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
8: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Πώς το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

την Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο, βέβαια.
5: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάρια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω, τραγουδάω.

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ έχει στερέψει, που σαν φαντάσματα γυρίζουνε και πάνε στα σπίτια τους στις έξι. Να κλαις εμένα.

0: ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: σου, Σταύρο.
1: Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε άλλη μια Κυριακή εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου 98,7 και από το δημοτικοραδιοφωνο.gr για τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλιο Ανίνων και για μια ακόμα Κυριακή σας κρατάμε συντροφιά με ωραία ρεμπέτικη μουσική και όχι μόνο.
2: Σήμερα έχουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν πολύ ξεχωριστό καλλιτέχνη, ο οποίος πέρα από την προσωπική καλλιτεχνική του πορεία συνδέεται και με αυτό που θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια.
1: Να θυμίσουμε ότι στο στούντιο είναι ο Άρης και ο Χρήστος και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλωσορίσουμε τον φίλο μας, τον Σωτήρη του Παπατραγιάννη από την Αθήνα.
3: Πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση.
1: Αφορμή έτσι της συνομιλίας που θα κάνουμε είναι το τρίτο αθηναϊκό φεστιβάλ, το τρίτο Athens Rebetiko Festival, όπως αναγράφεται και στις αφίσες σας, που θα γίνει στις 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Στον χώρο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό 154 στο Εγάλεο. Ό,τι λέω λάθος, με διορθώνει Σωτήρη ελεύθερα.
3: Τα λες πάρα πολύ καλά και μου δίνεις και μια ωραία πάσα να διευκρινίσω κάτι εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Σε σχέση με τον τίτλο του φεστιβάλ, το Athens Rebetiko Festival, το αγγλόφωνο Athens Rebetiko Festival, γιατί σε κάποιους λίγους, θα έλεγα, ξένησε λιγάκι από την πρώτη χρονιά, γιατί είναι στα αγγλικά ο τίτλος. Και είναι μια καλή αφορμή να το εξηγήσω αυτό. Ήταν μια απόφαση συνειδητή, γιατί θέλουμε το φεστιβάλ αυτό να έχει και στο μέλλον ακόμη περισσότερο, αν και ήδη έχει, διεθνή χαρακτήρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι φιλοξενούμε εκτός από τα ελληνικά σχήματα και τους Έλληνες καλλιτέχνες, φιλοξενούμε κάθε χρόνο και σχήματα και από το εξωτερικό. Από την κοντινή μας Κύπρο μέχρι τη Σουηδία, το Βέλγιο και άλλες χώρες. Και φέτος είχαμε αιτήσεις, ας πούμε, από συγκροτήματα, αιτήματα να συμμετέχουν μέχρι και από την Αμερική. Έρχεται κόσμος και μας επισκέπτεται σαν θεατές του φεστιβάλ, ας πούμε, από την Αυστραλία και από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε η επιδίωξή μας είναι αυτό το πράγμα να μεγαλώσουν περισσότερο στο μέλλον, γιατί ξέρουμε ότι το ρεμπέτικο αγαπιέται σε όλο τον πλανήτη, ίσως κάποιοι να μην το ξέρουν, ότι υπάρχουν ρεμπέτικα σχήματα από την μακρινή Ανατολή και την Ιαπωνία και αυτά μέχρι οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτόν τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ θέλαμε να τον δώσουμε εξ αρχής και να τον αναπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο μέλλον.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι άλλη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά πλέον, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται και με αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή. Και όντως γνωρίζουμε πολύ κόσμο ανά τον κόσμο, που άνθρωποι που δεν έχουν σχέση έτσι με την ελληνική γλώσσα μαθαίνουν να παίζουν μουσική στα ελληνικά, πράγμα το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό και συγκινητικό ταυτόχρονα.
3: Να έχω γνωρίσει ανθρώπους στην Ολλανδία που έμαθαν να μιλάνε ελληνικά και άρχισαν να μαθαίνουν ελληνικά μόνο και μόνο εξαιτίας της μουσικής που αγάπησαν το ρεμπέτι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιούσαν.
3: Έτσι. Δεν τα μάθαν τα ελληνικά, τα ρεμπέτικα. Γιατί πραγματικά δεν πολύ.
2: Γιατί μεγάλος γλωσσικός πλούτος, πολύ μεγάλος στα ρεμπέτικα.
3: Σαφέστατα.

0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα, Σωτήρη, για το φεστιβάλ?
1: Η ιδέα νομίζω ότι δεν έχει ένα μπαμπά και μία μαμά. Δηλαδή ήταν μια ανάγκη που είχε από διαφορετικές πλευρές. Αφενός εγώ με την Κατερίνα τη Δηρή, και τον Νίκο τον πρωτόπαπα, επειδή είχαμε την κομπανία, το σχήμα αυτό που ξεκινήσαμε από το 2012 ας πούμε, και μετεξελίχθηκε αργότερα με την Ιουλία την Καραπατάκη και μέχρι σήμερα ας πούμε έχει κάνει διάφορα και διάφορα, έχουμε περάσει διάφορη μουσική από αυτό το σχήμα. Είχαμε πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό και τα είχαμε ζηλέψει πάρα πολύ, με την καλή έννοια τα είχαμε ζηλέψει, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Και λέγαμε, κοίταξε να δεις τι ωραίες διοργανώσεις γίνονται, ας πούμε, και γιατί να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Το κρατάγαμε αυτό στο μυαλό μας και βλέπαμε να συμβαίνουν διάφορα φεστιβάλ και στην Αθήνα ειδικά, από διάφορες μουσικές, από jazz, από swing, από αυτά και τα λοιπά. Και αυτή η ζηλιά μεγάλο, δύο παιδί μου, κοίταξε, κάνουν ωραίες διοργανώσεις για το swing, για το Django Reinhardt. Ξέρω εγώ, βλέπαμε φεστιβάλ, βλέπαμε πράγματα. Και είναι δυνατόν να μιλάμε για το Ρεμπέτο, δεν το λέω έτσι συγκριτικά ότι α, γιατί να υπάρχει αυτό και να μην υπάρχει το άλλο. Καλώς να υπάρχουν και τα δύο. Αλλά γιατί να μην υπάρχει, να λείπει κάτι τόσο βασικό από το ρεπερτόριο του φεστιβάλ, ας πούμε. Υπήρχε αυτό μέσα μας. Παράλληλα, εκεί που τέλνονται οι δύο κύκλοι, ο άλλος κύκλος, ας πούμε, είναι η Γκρέκους, η εταιρεία που έφτιαξαν ο Νίκος ο Πρωτόπας με τον Γιάννη Τζιαντή και τον Τάσο Μεθλαμάνη, και η οποία είχε σκοπό να κάνει τέτοια πράγματα. Μία από τις αρχικές ιδέες ήταν να γίνει ένα φεστιβάλ. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω ότι έχει ένα συνδετικός κρίκος των δύο αυτών κύκλων, εκεί που τέλνονται, είναι ο Νίκος ο Πρωτόπας. Έτσι, γιατί ο Νίκος ήταν στις δύο πλευρές, ας πούμε. Αυτές οι δύο, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο παρέες, έγιναν μία, ήμασταν έτσι κι αλλιώς φίλοι με τον Γιάννη Τζιαντή. Και δημιουργήθηκε η ομάδα αυτή που διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ. Οι Γκρέκους δηλαδή, τα τρία παιδιά, είναι εμένα και την Κατερίνα την Τζιρίζου. Και έτσι ξεκίνησε το τελευταίο φεστιβάλ.
2: Οπότε υπήρξε η ιδέα, βρέθηκε και ο φορέας και ιδού τα αποτελέσματα έχουμε φτάσει στο τρίτο, τρίτο φεστιβάλ.
1: Ναι.
2: Για τα δύο πρώτα είχαμε μιλήσει εκτενώς και με τον Τάσο του Κακλαμάνη και με την Κατερίνα την Τζιρίδου. Θεωρώ έτσι από αυτά που άκουσα ότι πρέπει να πήγατε πάρα πολύ καλά και συνεχίζετε δυναμικά.
1: Ειδικά την πρώτη χρονιά ήμασταν λίγο φοβισμένοι, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλουμε όλο αυτό το πράγμα και να μαζευτούν 50 άτομα. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, δεν το είχαμε ξανακάνει. Δεν είχαμε sponsors, διαφήμιση, ιδιαίτερη, δεν κάναμε. Βλέπεις άλλα φεστιβάλ αντίστοιχου μεγέθους, ας πούμε, και ξεκολλούν όλη την Αθήνα. Όλη την Αθήνα, συγγνώμη. Κρεμάνε μπάνερς παντού, κολλάνε αφήσεις παντού. Γίνεται μια πολύ μεγάλη διαφήμιση στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κλπ. Δεν είχαμε τέτοια μέσα. Πήγαμε από το διαδίκτυο, από τα social media. Βάλαμε εκεί έξω από το χώρο που διοργανώνει το φεστιβάλ δύο μπανεράκι και ένα πανό. Και είπαμε να ανοίγουμε και σας περιμένουμε και ποιος βοηθός, ας πούμε. Και έγινε χαμός. Από την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη ακόμη περισσότερο αναγκαστήκαμε και το μεγαλώσαμε σε διάρκεια, το κάναμε τριήμερο, γιατί την πρώτη χρονιά ήταν διήμερο. Και φέτος πάλι το έχουμε κρατήσει τριήμερο το φεστιβάλ. Γενικά νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Ο χώρος έτσι κι αλλιώς έχει ταβάνι στο πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει. Και είναι και λίγο συνειδητό αυτό. Δεν έχουμε επιλέξει ένα χώρο θεματικό. Γιατί θέλουμε αυτή τη ζεστασιά του Ρεμπέτου. Τώρα μου πεις πόσες θα μπορεί να ήταν 1.300 άτομα, ας πούμε, μέσα. Αλλά παρόλα αυτά, αν έρθει κανείς και το δει από κοντά, θα δει ότι είναι μια κοινότητα που έχει δεσμούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι λίγο πολύ γνωρίζονται μεταξύ τους, έστω και φασικά. Και δεν έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα σε μέγεθος να γίνει χαρτικό και απρόσωπο. Και μας αρέσει αυτό.
2: Γενικά πάντοτε θεωρώ έτσι τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρέπει να είναι τόσο όσο. Για να μπορούν, ας πούμε, να ικανοποιούνται όλοι και οι μουσικοί και οι άνθρωποι που θα παρίστανται εκεί και θα τα δουν όλα αυτά τα δρόμενα.
1: Σωστά, γιατί είναι και πρακτικό το ζήτημα. Πρέπει να βγουν και τα έξοδα. Δεν γίνεται να το περιορίσεις περισσότερο από κάποιο σημείο και μετά.
2: Πάνω απ' όλα είναι και η ηθική ικανοποίηση που παίρνεις από αυτό. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Η ποιοτική ελληνική λαϊκή μουσική νομίζω ότι ποτέ δεν χάνει.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Τη συνοδεύω αυτή την άποψη. Νομίζω ότι το καλό δεν χάνεται. Βγαίνει στην επιφάνεια κάποια στιγμή. Και μπορεί να ελιμπάμε σε μια θάλασσα από μέτρια πράγματα ή από κακόβουσα πράγματα ή κακή συνδική, χαμηλή συνδική κλπ. Είτε είναι η μουσική, είτε είναι. Γενικότερα όλη η ζωή γύρω μας. Αλλά τελικά το Ρεμπέτικο είναι διαχρονικό. Είναι ζωντανό, δεν είναι μουσιακό. Και το αποδεικνύει και με αυτό το φεστιβάλ και με πολλά άλλα φεστιβάλ που γίνονται ανά την Ελλάδα, όπως το δικό σας, και πάρα πολλά άλλα που πλέον γίνονται και τα παρακολουθούμε με πολύ χαρά.

0: σε αυτό το σημείο, φίλε Σωτήρη, να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Λάμπρο. Έχουμε κι άλλον έναν στην παρέα.
1: Γεια σου, Λάμπρο.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα και στις φίλες και φίλους που μας ακούνε. Χαίρομαι και εγώ προσωπικά που μιλάμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και συζητάμε για το φεστιβάλ σας.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε να μπούμε λίγο στα επιμέρους του φεστιβάλ. Βλέπουμε συμμετοχές πραγματικά από πάρα πολλούς καλλιτέχνες και σπουδαίους καλλιτέχνες και πολλά δρόμενα παράλληλα. Θέλεις να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή, θες να αναφερθείς ειδικά, όπως θέλεις μπορείς να κινηθείς.
1: Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την ψηφιοποίηση του αρχείου της ελληνικής μουσικής. Ας μην επεκτάθουμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην το κατανοούν, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται παράλληλα με το φεστιβάλ και που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει για τη διάσωση της μουσικής μας κληρονομιάς. Θα συνεχιστεί με ένα σεμινάριο από τον Κυριάκο τον Κουβέντα, που θα είναι έτσι λίγο σύντομο και θα ντυθεί με μια συναυλία με τον Χρήστο τον Τζιαμούτη, τον Κυριάκο τον Κουβέντα και άλλους δύο μουσικούς, τον Στέφανο Βερμπαρά και τον Γιώργο τον Χρονόπουλο. Θα έχουμε μια παρουσία από το Σύλλογο Μικρασιατών του ΕΓΑΛΟ που θα χορέψουν κάθε χρόνο τους έχουμε κοντά μας και παρουσιάζουν τους χώρους. Σε δύο χώρους για το καλό που λέμε, γιατί τους έχουμε κάθε χρόνο στο φεστιβάλ παρέα μας. Και μετά ξεκινάνε οι συναυλίες της Παρασκευής. Ξεκινάμε με ένα συνέδριο από την Κύπρο, την ηχό των μαντολίνων, που είναι πέντε γυναίκες που παίζουν μαντολίνα και θα παρουσιάσουν ρεμπέτικα πεσμένα μαντολίνα, κάτι πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ ωραίο. Εμείς τα έχουμε ακούσει αυτά. Έχουμε δει δηλαδή βιντεάκια πριν να επιλέξουμε τους καλλιτέχνες και τα σχήματα και τα λοιπά. Είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, τόσο στον γύρο μου. Θα αναφέρω εδώ πέρα ότι για όσους δεν έχουν έρθει στο φεστιβάλ υπάρχουν δύο σκηνές. Υπάρχει μια εξωτερική σκηνή και μια εσωτερική και εναλλάσσονται. Δηλαδή όσο συμβαίνει μια συναυλία στη μία από τις δύο σκηνές, η άλλη ετοιμάζεται, στείλουν τον ήχο τους κτλ. Ώστε τα πράγματα να κυλάνε με μια ροή. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το ότι καθυπέλησε η συναυλία, πρέπει να περιμένουμε καμιά ώρα ακόμα να ετοιμαστούν οι επόμενοι για να ξεκινήσει. Τα πράγματα κυλάνε με ροή. Υπάρχει κανένα τέταρτο περίπου ενδιάμεσα κενό στην κάθε συναυλία για να μπορέσει ο κόσμος να πάει να πάρει ένα ψυχικό, να φάει κάτι, γιατί υπάρχει φαγητό, υπάρχει μπαρ στο χώρο του φεστιβάλ, να μπορέσει να ψωνίσει, γιατί υπάρχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πάντως. Δεν το λέω εμπορικά και οικονομικά, το λέω γιατί ο πάγκος της Γκρέκους κάθε χρόνο έχει πολύ ενδιαφέρον υλικό με CD, με βιβλία, όλα γύρω από το event μας και πράγματα που είναι δύσκολο κάποιος να τα εντοπίσει συγκεκριμένα ειδικά σε ένα βιβλίο πολύ. Οπότε μετά τη συναυλία λοιπόν των εγχωριστών από την Κύπρο έχουμε από Θεσσαλονίκη τους Κουαρτέτο Μαλάντρο που είναι τέσσερα νέα παιδιά που παίζουν τα ρεμπέτικα λίγο διαφορετικά με ηλεκτρική κιθάρα και έτσι με μια δική τους προσέγγιση πολύ ωραία. Και μετά από τα παιδιά έρχεται η Ιφηγένεια Ιωάννου με τους Έιβαλα που είναι όλοι σπουδαίοι μουσικοί, τι να πω τώρα, ο Θανάσης ο Βαγδάς, αν σας άρχισε ο Καρκός, θα αρχίσω ένα δικό, αν αρχίσω να λέω ονόματα μουσικών, θα αρχίσω ένα δικό άλλος, οπότε δεν πρέπει να στέκομαι στα ονόματα μουσικών. Θα παίξουν Σμυρνέικα, είναι ένα καταπληκτικό Σμυρνέικο γκρουπ που ξεσηκώνει τον κόσμο, τους είχαμε και την πρώτη χρονιά μαζί μας και θέλαμε πολύ να ξαναπούμε. Και αμέσως μετά μια συναυλία με τους Αμορόζα. Είναι η Μαριάνθη Λιουδάκη επικεφαλής, μια εξαιρετική τραγουδίστρια και θα παίξουν τα ρεμπέτικα της θάλασσας. Και θα

0: εμπειρίες και μουσικές.
1: Για να δούμε. Νομίζω ότι πραγματικά έχουμε φροντίσει η μέρα να είναι γεμάτη, κάθε μέρα να είναι γεμάτη. Παράλληλα να πω ότι σε όλο το τριήμερο συμβαίνουν και άλλα βρώμενα στο φουαγέ, τα οποία τα κρατάμε και σαν έκπληξη. Λίγο υπάρχουν ωραίες εκθέσεις. Υπάρχει έκθεση οργανωποιίας από τον Ανδρέα Δέλιο και τον Άδωνη Γουλιέλμο. Μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν όργανα, μπουζούκια και κιθάρες. Θα υπάρχει φέτος μια πολύ ωραία έκθεση αφίσας που λέει το Ρεμπέντικο σε 70% από το περιοδικό GR Design. Έγινε και στο Μουσείο Μπενάκη και έχουμε τη χαρά να την φέρουμε και στο φεστιβάλ φέτος, που 100 εικαστικοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι και τα λοιπά, έχουν φιλοτεχνείς 100 αφίσες σχετικά με το Ρεμπέντικο, εμπνεώμενοι από το Ρεμπέντικο, και να την έχουμε στημένη στο φεστιβάλ να μπορεί να τη δει ο κόσμος. Θα υπάρχουν και σεμινάρια, τα σεμινάρια θα σας πω στο τέλος για να μην σας μπλέξω τώρα.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό.

0: περιμένουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Οπότε προχωράμε στο Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το Σάββατο ξεκινάει πάρα πολύ ωραία με ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Σπασμένος Ήχος και έχει φυσικά να κάνει με το ρεμπέτικο. Είναι μια συνδημιουργία του Ανέστη Μπαρμπάτη και του Φίλου Κοντογιάννη. Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που νομίζω αξίζει όλοι να το δούνε. Αμέσως μετά θα έχουμε μια συζήτηση με καλεσμένους από το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, γιατί η μουσική μπορεί να προσφέρει χαρά σε όλο τον κόσμο, αλλά έχουν και τα πρακτικά θέματα της καθημερινότητας και υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καλό να τα συζητάμε, να τα γνωρίζει ο κόσμος, να στέκεται και ο κόσμος δίπλα στους μουσικούς. Οπότε θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, τον οποίο θέλω να πω εδώ ότι το φεστιβάλ στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα λίγα χρόνια τέλος πάντων προς το παρόν που είμαστε, που υπάρχουμε σαν φεστιβάλ. Γιατί δίνουμε ένα μέρος των εσόδων στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, το οποίο υφίσταται για να βοηθάει μουσικούς που αντιμετωπίζουν διάφορων ειδήσεων οικονομικά θέματα. Αμέσως μετά από τη συζήτηση τέλος πάντων με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Είναι παρουσίαση ανέκδοτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Κυρομίτη και παρουσίαση ενός καινούργιου CD που κυκλοφόρησε από την Κρέκους. Κυκλοφόρησε, θα κυκλοφορήσει στο φεστιβάλ, δηλαδή δεν έχει βγει ακόμα προσπόδηση. Εγώ το έχω στα χέρια μου, είμαι από τους τυχερούς που το έχω από τους πρώτους και το έχω ακούσει.
0: Είναι τραγούδια που βρέθηκαν στο Σεντουκί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μπομπίνες του Στέλιου του Κυρομίτη που βρέθηκαν από κληρονόμο του, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας τα παραχωρήσει για να κυκλοφορήσουν. Επεξεργάστηκαν ψηφιακά αυτές τις φωτογραφίες, επεξεργάστηκε ο Νίκος ο Πρωτόπαπας και έγινε ένα πολύ ωραίο CD που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις τραγουδιών του Στέλιου Κυρομίτη που μπορεί να τις ξέρουμε και είναι περμένες με έναν άλλο τρόπο. Τραγούδια άλλων συναδέλφων που μπορεί να τα ερμηνεύει ο στρατός, Στέλιος ο Κυρομίτης, συγγνώμη, με τον μπουζούκι του και συνθέσεις που δεν τις έχουμε ξανακούσει. Τραγούδια του Κυρομίτη που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Όλο αυτό το υλικό συγκεντρώθηκε σε ένα CD και κυκλοφορεί και το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ και θα μπορεί ο κόσμος να το αγοράσει και όλα εκεί.
0: Μπράβο, αυτά είναι κοιμήλια.
1: Ναι, νομίζω ότι αξίζει και θα το παρουσιάσει και ένα πολύ ωραίο πάνελ που συμμετέχει ο Γιάννης Ολεμπέσης, τον αγαπάμε πολύ και φυσικά και ο Νίκος ο Πρωτόπουλος που ήταν υποψίας, ο Τόσος Καθλαμάνης και ο Σπύρος Αντωνόπουλος που είναι ο κληρονόμος. Και αμέσως μετά έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, γνωστός και ως Τσάντας στους μοιημένους του ρεμπέτικου, ένας μυθικός στιχουργός που λέγονταν Τσάντας γιατί πάντα κουβάλαγε μια τσάντα γεμάτη στίχους, έτσι λέγανε, ας πούμε. Και έχει γράψει αριστουργήματα του Ρεμπέτη. Θα παρουσιαστεί λοιπόν ένα βιβλίο που έχει γραφτεί για τον... Και ξεκινάνε πάλι οι συναυλίες του Σαββάτου, ξεκινώντας με ένα αφιέρωμα στον Παναγιώτη Πετσά.
2: Να κάνω μια διακοπή. Νωρίς είναι για Πετσά και θα ξυπνήσει και τον Νικολάου από τα χαράματα.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι θα το παρουσιάσω τόσο ένα τρόπο... Ο Αγγίρης Ενικολάου, ο Άρης Φιλιοτόπουλος, ο Κώστας Σιδόνιος, ο Γιάννης ο Κάτος, που δεν υπάρχει κατάληξη γι' αυτό.
2: Ισχύει.
1: Αμέσως μετά μια συναυλία βασισμένη στο καινούργιο βιβλίο του Γιάννη Τσιαντή, που λέγεται Πετροκάραβα. Ο Γιάννης Τσιαντής και στα δύο προηγούμενα φεστιβάλ, είναι πολύ παραγωγικός και κάθε χρόνο έχει ένα καινούργιο βιβλίο, έτσι, και στα δύο προηγούμενα φεστιβάλ παρουσίασε τα δύο προηγούμενα βιβλία, το Κορίτσι Παιδιά και το Χάραμα Κεσαριανής. Ο Γιάννης, εκτός από συντελεστής του φεστιβάλ, είναι σπουδαίος γιατρός καρδιολόγος, πολυγραφότατος συγγραφέας και δημιουργός συνθέτης τυπουργός. Οπότε κάθε χρόνο μας κάνει δώρο ένα καινούργιο βιβλίο και το συνοδεύει με ένα CD με εξαιρετικά τραγούδια. Έχω τη χαρά να έχω τραγουδήσει και εγώ κάποια από αυτά. Και γενικά κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές, οπότε νομίζω και φέτος θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πετροκάραβα αναφέρεται στην περίοδο του Εμφυλίου, έτσι, και στα νησιά της Εξορίας, όπως τη Μακρόνησο και τα λοιπά. Θα είναι μια συναυλία με τον Βασίλη τον Πιοδρόμου, τη Μαρία τη Φασουλάκη στις φωνές, τον ίδιο τον Γιάννη τον Τζιγαντή και σπουδαίους μουσικούς. Και αμέσως μετά θα έχουμε παράσταση Καραγκιόζη για μεγάλους. Αυτό είναι επίσης κάτι που το στηρίζουμε και κάθε χρόνο έχουμε παραστάσεις Καραγκιόζη. Το αγαπάμε πολύ το θέατρο σκιών. Εγώ προσωπικά ιδιαίτερα το αγαπάω το θέατρο σκιών και το στηρίζω με κάθε τρόπο στη ζωή μου, εκτός από το φεστιβάλ. Οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει το φεστιβάλ. Θα έχουμε δύο σπουδαίους Καραγκιόζη παίκτες, τον Κώστα το Μακρύ από την Πάτρα και τον Κώστα Σπυρόπουλο, που είναι ο συνεχιστής του Θανάση του Σπυρόπουλου, του μεγάλου μας Καραγκιόζη παίκτη. Και ο Κώστας ο Σπυρόπουλος θα παρουσιάσει φέτος μια παράσταση για το φόρο του Σακαφιά. Οπότε είναι μέσα στο θέμα. Έτσι. Ο Κώστας ο Μακρύς δεν ξέρω ακόμα τι θα παρουσιάσει ακριβώς, είναι έκπληξη, αλλά είναι σίγουρο ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όπως κάθε καθένα. Αυτοί οι Καραγκιόζοι οι μας συνοδεύουν από την πρώτη χρονιά. Μετά τον Καραγκιόζη έχουμε μια συναυλία αφιέρωμα της εταιρείας Μπέλου. Την έχει ευμεληθεί ο τεράστιος Νίκος Θαλασσόπουλος, ο οποίος θα είναι και στον Μπουζούκι φυσικά, και θα τραγουδήσουν η Μαρία Εκώδη και η Ευτυχία Μητρίτσα. Δύο καταπληκτικές τραγουδίστριες, όλη η μουσική είναι ένας και ένας, μιλάμε για τον Τάσο τον Κούρτη, τον Θοδωρή τον Κουέλη, τον Παναγιώτη του Διαμάντη, τον Γιώργο Παναγνώστου.
0: Είναι και... οι επόμενες δύο είναι πολύ δυνατές επίσης.
1: Νομίζω ναι, ότι είναι πολύ δυνατές, γιατί αμέσως μετά Θεσσαλονίκη πλήρη εντάξει, με τον Λευτέριο Τζιγκουρίνη, την Κατερίνα Δούκα, τον Μανέλη τον Περπινάκη και τον Χρήστη τον Παπά. Μια ομάδα που αρκετά χρόνια τώρα δίνει το δικό της στίγμα στην ρεμπέτικη σκηνή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Και θα κλείσουμε μια κεντρική συναυλία. Το Σάββατο βράδυ συνήθως αυτό γίνεται στο φεστιβάλ. Υπάρχει μια ορχήστρα επί σκηνής που όλα τα χρόνια και δεν θα χαλάσει παράδοση και φέτος. Έχει επίκεντρο τον Αντώνη και τον Θοδωρή τον Ξητάρη στο μουσικό κομμάτι. Πρέπει να έχουν παρέα τους και το Δημήτρη Δογκίνη στα Κορδελή και το Δημήτρη Σαββατέλο στα Κριστά. Και πάνω σε αυτή την ορχήστρα έρχονται και κουμπώνουν σπουδαίοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες και λένε από λίγα τραγούδια ο καθένας, λίγα, όχι λίγα, φανταστικά θα έλεγα ας πούμε για να, παρουσιαστούν στον κόσμο ας πούμε και να τους ευχαριστηθεί ο κόσμος. Πέτος λοιπόν σε αυτή τη συναυλία θα συμμετέχει ο Μανώλης ο Δημητριανάκη, η Μαριό. Η Μαρία Ισουτάτου, ο Κώστας ο Θωμαίδης, η Νάντια η Καραγιάννη, η Μάρο Λίτρα, μια τραγουδίστρια της Βρεμπέρη που πιο παλιά πολύ την μπερδεύουν με μια άλλη συνονόμαστη της Μάρο Λίτρα που εμφανίστηκε σε ένα reality πριν κάποια χρόνια.
0: Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς.
1: Το λέω γιατί πολύ μας ρωτάνε, γιατί τι σχέση έχει η Μάρο Λίτρα με το Ρεμπέρη, λέω παιδιά δεν είναι θύμα. Εμείς ξέραμε μια Μάρο Λίτρα πριν εμφανιστεί. Η Κατερίνα Τσιλίδου και η Δίνη Τουμπάκη. Αυτοί θα είναι οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες της κεντρικής συναυλίας του Σαββάτου και νομίζω ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάσω τώρα. Τι να πω.
0: Ιδανική μάζοξη.
1: Ναι, έχουν μια ιστορία. Ο καθένας τεράστια θα μπορούσε να είναι ο καθένας από μόνος του στην Αφρική. Πόσο μάλλον όλοι μαζί.

τα πλήρια να τα καράκια.

0: πάμε να κλείσουμε τώρα και την αυλαία του φεστιβάλ με την Κυριακή στις 11 του Οκτωβρίου.
1: Την Κυριακή στις 11 λοιπόν ξεκινάμε για τα παιδιά. Ξεκινάμε από νωρίς και έχουμε στο επίκεντρο για τα παιδιά. Εκτός το εργαστήριο δημιουργικότητας που θα έχουμε και φέτος και το έχουμε κάθε χρόνο, που εκεί τα παιδιά μπορούν να παίξουν το πυλό, να ζωγραφίσουν. Έχουμε δύο φίλες που κάνουν πολύ καλή δουλειά με τα παιδιά. Experts στο να τα ψυχαγωγήσουν και να τους δείξουν να κάνουν ωραίες κατασκευές και να κάνουν ωραία πράγματα. Στις 12 η ώρα θα έχουμε τρεις παραστάσεις καραγκιόζης σύντομες, γιατί τα παιδιά είναι και ένα κοινό που δεν είναι κάθε για πάρα πολλή ώρα, δεν είναι ένα κοινό που θα κάνει δύο ώρες να δει μια παράσταση συνεχόμενη. Οπότε έχουμε τρεις σύντομες παιδικές παραστάσεις από νέα γενιά καραγκιόζων παιχτών. Γιατί σας είπα, θέλουμε να στηρίζουμε τον καραγκιόζη και αυτό είναι πολύ βασικό να παρουσιάζουμε και νέους καραγκιόζων παιχτών. Οπότε έχουμε δύο πραγματικά πολύ νέα παιδιά, τον Αντώνη τον Βρετό και τον Βαγγέλη τον Σταφάτο. Και τον Μάμπη το Μακρύ, ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο νέος όσο τα άλλα δύο παιδιά, αλλά παραμένει ένας νέος καραγκιόζης και είναι, κατά τη γνώμη μου, το ξέρω καλά το θέμα του καραγκιόζη, εξαιρετικός από τους καλύτερους καραγκιόζης που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, αν και είναι στην ηλικία των 30, ας πούμε. Μετά λοιπόν από το παιδικό κομμάτι του φεστιβάλ, πάμε πάλι για ένα ντοκιμαντέρ, Ανκοφέμινο, Ήλδα Μολυβδά Νικολαίδου, η σκηνοθεσία, η παραγωγή και το μοντάζ. Συμμετέχουν η Βάσο Βασιλιάδη, η Κατερίνα Δούκα, η Μαρία Φραγκούλη και η Στέλλα Χαρινά. Δεν πρέπει να το δείτε και αυτό το ντοκιμαντέρ. Τα διαλέξαμε και τα δύο ντοκιμαντέρ που έχουμε φέτος, γιατί πραγματικά τα αξιολογούμε ως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και θα ακολουθήσει μια μιλία από τον εξαιρετικό Σιδερή Πριντεζή, ένας δημοσιογράφος που έχει κάνει πολλή δουλειά με τον... πολλά χρόνια. Και θα μιλήσει φέτος για τα χοντορεμπέτικα. Ένα ιδιαίτερο υποείδος του ρεμπέτικου και του λαϊκού. Και ξεκινάνε πάλι οι συναυλίες. Η πρώτη συναυλία της Κυριακής θα είναι η συναυλία των Rusty Jazz, που είναι ο Στράτος ο Γκρίντζαλης, ο Γιάννος ο Μπερλέγκας, η Ρο Ελένη Μπέζου και ο Πάπης ο Μαδικιού. Και κάνουν ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μουφλουζέλη. Πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν έχει γίνει ξανά αφιέρωμα στο Μουφλουζέλη τα τελευταία χρόνια, πόσο θυμάμαι. Δεν θυμάμαι εδώ συναντήσω σε φεστιβάλ, ούτε σε μουσική ιστορία. Οπότε έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αμέσως μετά άλλη μια συναυλία από τη Ρεμπέτικη Πηξίδα με τίτλο Ρεμπέτικο και Αντίσταση, και νομίζω ότι, όχι νομίζω, θα έχει και μια θεατρική χρειά εκτός από το μουσικό κομμάτι, έχει και κείμενα δηλαδή η παράσταση. Επικεφαλής είναι ο Γιώργος Οικονόμου, πολλοί φίλοι έτσι στη διάρκεια των ξένων και ο Ζάγκουρα, έχει την ομάδα του με την Ειρήνη Λιοκουβουδάκη, τον Βαγγέλη τον Ακριβό, τον Βέντε τον Τζαμτζή και τους δικούς μας τον Τάστο Μεκλαμάνη και τον Γιάννη Τζιάννη. Και μετά από τη Ρεμπέτικη Πηξίδα έχουμε συναντηθεί με τους Κοσμοκράτορες, που έρχονται από το Βέλγιο. Είναι Ολλανδοί και Βέλγοι, κάνουν πολλή δουλειά στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Με τα ρεμπέτικα, έχουν μεταφράσει και ρεμπέτικα, τα έχουν μεταγλωτήσει. Μια ελεύθερη μετάφραση στα Ολλανδικά, τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Και έχουν τραβήξει κοντά στο ρεμπέτικο και κοινό που μπορεί να μην μιλάει ελληνικά και να μην καταλαβαίνει τους στίχους. Οπότε το κάνουν με χιούμορ, με καλή διάθεση, αξίζει πολύ να τους δει τους Κοσμοκράτορες. Έρχονται από τις Βρυξέλλες. Η χοροδία του Δήμου της Νέας Ιωνίας με μαέστρο τον Βαγγέλη του Σαχαντίδη μετά από τους Κοσμοκράτορες θα παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο και πέρυσι τους είχαμε κοντά μας μαζί με την Κρυφτερνοκτήριξη. Φέτος θα παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Μετά έρχεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κάτι γνώμη μου στην Αγγλία, λέγεται Ρεμπέτικες Κιθάρες και είναι επικεφαλής τρεις κιθαρίστες εξαιρετικοί, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Νίκος ο Πρωτόπαπας και ο Αντώνης ο Ξιντάρης. Με την αρρωγή της Κατερίνας της Συρίδου, του τραγούδι, του Δήμου του Βουγιούκα και του Μάκη του Γρηγοράσκου. Όσους δεν είναι πολύ μοιημένοι και νομίζουν ότι το ρεμπέτικο παίζεται μόνο με μπουζούκι, θα εκπλαγούν νομίζω από το πόσες κιθάρες μπορούν να αποδώσουν τα ρεμπέτικα. Το τρίο Ζαπάτα, αμέσως μετά, ρεμπέτικο και έχει της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ζαπάτα βγαίνει από τα αρχικά, από τα πρώτα γράμματα των επιθέτων των τριών συντελεστών που είναι εξαιρετικοί γυμνείς, ο Γιάννης ο Ζαρίας, ο Μάνος ο Βουβαδέας και ο Κυριάκος ο Ταπάκης. Της καταπληκτική μουσική, δεν χρειάζεται συστάσεις για αυτούς, θα είναι μια φανταστική συναυλία. Και θα κλείσουμε με την κεντρική συναυλία της Κυριακής. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τους Ρεμπετοί, ένα σχήμα με το Φώτη τον Βεργόπουλο, την Ευκαιρινή, τη Γάτση, τον Κωστή τον Κωστάκη και τον Γέννη τον Πιχατό. Θα έχουμε πολλά χρόνια πορεία από το προηγούμενο σχήμα του Ρεμπερτιέν μέχρι τώρα. Νομίζω ότι και αυτοί δεν θέλουν πολλές τάσεις. Είναι τα παιδιά εξαιρετική μουσική και κάνουν τρομερή δουλειά πάνω στο Ρεμπέρτιο. Ακούγαμε πολύ ενθουσιασμένο στις γυάλες συναυλίες, αλλά και ξέρω όλους, ας πούμε, τους παρουσιάζω με ιδιαίτερη θέρμη, ας πούμε, αλλά το πιστεύω αυτό που κάνω. Δηλαδή, το αγαπάω όλο αυτό το πρόγραμμα που με φτιάξει, ας πούμε.

0: πραγματικά φαίνεται ένα τριήμερο πλήρες. Αν βρεθεί κάποιος και τις τρεις μέρες, πραγματικά θεωρώ ότι θα βιώσει κάτι πολύ ξεχωριστό, αλλά και κάθε μέρα ξεχωριστά έχει δράσεις, έχει πράγματα για όλους. Για αυτούς που θέλουν τη συναυλία, για αυτούς που θέλουν να μάθουν για το ρεμπέτικο, για αυτούς που θέλουν να συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα πολύ πλήρες πρόγραμμα και μπράβο σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω συμπληρωματικά σε αυτά που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, ότι υπάρχουν και κάποια σεμινάρια. Γιατί αν ήταν ήδη πλήρες, μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο πλήρες. Το Σάββατο στις 4 έχει σεμινάριο μουσική με το Φώτη το Βελβόπουλο. Στις 5 και 4 συντήρηση των οργάνων από τους μουσικούς. Σεμινάρια από τον Ανδρέα τον Βέλγιο, όπως οι ίδιοι μουσικοί μπορούν να συντηρούν τα όργανα και πρέπει. Σεμινάρια οργανωποιές από τον Βασίλη Αλαγνώ στις 6. Και την Κυριακή στις 3.30 έχει σεμινάριο τραγουδιού με την Αυγερινή Γάτση. Και στις 5 σεμινάριο κιθάρας με τον Κωστή Κωστάκη. Δεν έχουν έξτρα χρεώσει αυτά τα σεμινάρια να πω, γιατί κάποιοι ρωτάνε. Απλά έρχεστε στο φεστιβάλ με το βραχιολάκι σας, με το εισιτήριο του φεστιβάλ. Συγκεντρωνόμαστε στο φουαγέ και κάντε το σεμινάριό σας σε έναν ιδιαίτερο χώρο που έχουμε εκεί στο φεστιβάλ και κάνουμε τα σεμινάρια κάθε χρόνο. Αυτό δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν έχει έξτρα οικονομική επιβάρυνση.
0: Οπότε εκτός από τη θεωρητική γνώση έχουμε και την πρακτική γνώση. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για το βήμα, για τη στήριξη στο φεστιβάλ.
0: Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα φροντίσουμε και εμείς, αν όχι όλοι κάποιοι, να είμαστε εκεί και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ραντεβού στα επόμενα γλέντια και για το γενιώτικο κοινό που μας ακούει, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή, αν βρεθείτε στην Αθήνα, από το να πάτε στο 3ο Athens Rebetiko Festival.
2: Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής από εμάς. Ραντεβού την επόμενη.

0: παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Η εκπομπή Μουσική και Ρασιά σας ταξιδεύει τις Κυριακές στα μεσημέρια για μία ώρα από τη μία μέχρι και τις δύο. Μας ακούτε στους 98,7 και φυσικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στο www.dimotikoradiofono.gr. Ελάτε, ελάτε στο χωροστάσι της καρδιάς μας να ταξιδέψουμε παρέα με παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς από ολόκληρη την Ελλάδα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι η Εβίτα Θεοχάρη. Φυσικά μην ξεχνάτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής «Μουσική Κερασιά» με την Εβίτα Θεοχάρη είναι ο τίτλος.

Τα όμορφα λόγια σας μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και εύχομαι η σημερινή εκπομπή να σας κρατήσει ευχάριστη. Παρέα.

Είναι γνωστό πως το παλιό συνδιαλέγεται καθημερινά με το νέο. Οι δύο αυτές τάσεις έρχονται σε ένα δημιουργικό διάλογο που δίνει πνοή και συνέχεια στη μουσική παράδοση.

0: Έτσι, στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε διασκευές τραγουδιών της δημοτικής μουσικής της Ελλάδας, τραγούδια τα οποία μουσικοί και τραγουδιστές, μουσικές μπάντες που αγαπάνε την παράδοση, έχουν τα βιώματά τους στην παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, είτε η μουσική διαδρομή τους είναι πάνω στην παραδοσιακή μουσική, είτε όχι, με εργαλεία παραδοσιακά μουσικά όργανα, δημιουργούν κάτι καινούριο, κάτι νέο, σύγχρονο και φρέσκο. Το οποίο συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα. Άνθρωποι της μουσικής, μουσικοί, τραγουδιστές, πειραματίζονται πάνω στους ήχους, στις μελωδίες της παραδοσιακής μουσικής, αλλά και στους στίχους, δημιουργώντας έτσι μία διασκευή ή και κάτι διαφορετικό, νέα τραγούδια από διάφορα συγκροτήματα, τα οποία διατηρούν κάποια στοιχεία στη μουσική ή και στο στίχο από τα παραδοσιακά τραγούδια και εντάσσουν και δικά τους. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, ξεκινάμε από το Βορρά, από τη Θράκη. Οι Thrax Punks έρχονται να μας τραγουδήσουν Γιούργια. Άντε και ο χορός θέλει τραγούδια. Οι Thrax Punks είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν στη μουσική κερασιά. Τόσο το ελληνικό κοινό όσο και το ξένο το στηρίζει και το αγαπάει αυτό το συγκρότημα. Τα μέλη του είναι ο Βάιος Χαροκοπίδης στη γκάιντα και στη φωνή, ο Γιώργος Σταυρίδης στον ταούλι και στη φωνή. Ενίοτε παίζει και θρακιώτικη λύρα, ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο που δυστυχώς σήμερα δεν ακούγεται, δεν το παίζουν πολύ μουσική και δεν ακούγεται συχνά σε κλέντια. Και ο Πάνος Γκίνης στις κιθάρες. Όπως υπογράφουν οι ίδιοι, πάνκο πανηγυρό ψυχαδέλεια. Πρόκειται για ένα συγκρότημα με καταβολές από την περιοχή της Θράκης που πειραματίζεται και ενσωματώνει διάφορα μουσικά στοιχεία στον ήχο του. Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα στην περιγραφή των τραγουδιών του δίσκου. Το πρώτο τους μουσικό άλμπουμ κυκλοφόρησε λίγο καιρό πριν. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο και θα το παρουσιάσουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Όπως γράφουν, τα παραδοσιακά τραγούδια φέρουν τόση αυθεντικότητα στις μελωδίες και στο στίχο τους που αβίαστα παραμένουν επί της ουσίας ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε γενιά προσαρμόζει τη δική της οπτική σε αυτά και τα μεταδίδει στην επόμενη. Έτσι και οι Thrax Punks, με κύρια εργαλεία την γκάιντα, τον ταούλι και την ηλεκτρική κιθάρα, σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, ιστορίες και συναισθήματα τόσο διαχρονικά που παρελθόν, παρόν και μέλλον δείχνουν να είναι ένα. Πάμε να τους απολαύσουμε.
1: Χάιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια. Χάιντε και ο χορός θέλει τραγούδια. Χάιντε και ο χορός θέλει τραγούδια. Χάιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια.

Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, τη φωνή της πόλης, το ραδιόφωνο που σας ενημερώνει και σας ψυχαγωγεί καθημερινά. Η εκπομπή Μουσική Κερασιά είναι στην παρέα σας. Σήμερα με διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών. Ακούμε τραγούδια τα οποία εμπεριέχουν και στοιχεία από διάφορα είδη μουσικής, rock, metal, jazz, balkan, τοπικά τραγούδια τα οποία εν τέλει γίνονται οικουμενικά, παγκόσμια. Με τον τρόπο αυτό, κατά την προσωπική μου γνώμη, έχουν έρθει κοντά στην παραδοσιακή μουσική, την έχουν γνωρίσει και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν αυτά τα μουσικά ακούσματα, κυρίως νέοι, άρχισαν να αναζητούν την παραδοσιακή μουσική. Η παράδοση δεν είναι στατική, μετασχηματίζεται. Η δική μας Villagers of Ioannina City είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Πρόκειται για ένα δημοφιλές μουσικό συγκρότημα με μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πάμπολες συναυλίες στον ενεργητικό του σε διάφορες περιοχές. Οι επιρροές τους από την παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου μαζί με τα μουσικά τους ακούσματα από την rock, heavy metal μουσική, από ψυχεδελική rock όπως χαρακτηριστικά γράφουν και από άλλα είδη μουσικής, τους δημιούργησαν την ανάγκη μαζί με την αγάπη τους για τη μουσική να δημιουργήσουν αυτές τις διασκευές, οι οποίες είναι πολύ γνωστές, όπως Χαλασιά και το τραγούδι που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, το Γιάννιμ ή αλλιώς Γιάννη μου το μαντήλι σου. Αξιοποιώντας παραδοσιακά μουσικά όργανα αλλά και σύγχρονα, εργάζονται πάνω στις κλίμακες της παραδοσιακής μουσικής της Ελλάδας και δημιουργούν κάτι καινούργιο, το οποίο είναι παράλληλα τοπικό και διεθνές, όπως χαρακτηριστικά γράφουν στη σελίδα του μουσικού σχήματος στο Facebook. Γιάννη μου, Villagers of Ioannina City.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου της μουσικής κερασιάς. Θα κλείσουμε με άλλες δύο διασκευές δημοτικών τραγουδιών. Έρχονται πρώτα η Folk and Roll, ένα μουσικό συγκρότημα από τα Γιάννενα, Ethnic Balkan μουσικό συγκρότημα, το οποίο θα μας τραγουδήσει την Εραντζιά. Και θα ακολουθήσει από τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη το τραγούδι Τριανταφυλλένη από την Κύπρο. Πρόκειται για μια νέα δημιουργία παραδοσιακοφανούς μουσικής. Πρόκειται για ένα παραδοσιακοφανές ή αλλιώς δημοτικοφανές παραδοσιακό τρόπο τραγούδι, το οποίο έχει στίχους ανώνυμους και η μουσική ανήκει στον Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια τα οποία έχουν στοιχεία από τα παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία είναι ανώνυμα και δημιουργήματα του λαού της Υπαίθρου, των πρόβιο μηχανικών.

0: παριζάκι.
1: Κότο παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
1: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
1: Στην Πίνδο βέβαια.
3: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κότο παριζάκι. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Καλωσορίζω τις νέες φίλες και τους νέους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, στη Φωνή της Πόλης και στην εκπομπή Μουσική Κερασιά, η οποία κάθε Κυριακή πιστή στο ραντεβού της, λίγα λεπτά μετά τη μία σας περιμένει και σας προσφέρει τα μουσικά της κεράσματα από την Δημοτική Μουσική της Ελλάδας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι η Εβίτα Θεοχάρη. Να σας υπενθυμίσω πως για τη μεταξύ μας επικοινωνία υπάρχει η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, την αναζητάτε, γράφετε Μουσική Κερασιά με την Εβίτα Θεοχάρη με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί περιμένω σχόλια και προτάσεις για την εκπομπή, αφιερώσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, σε εσάς και σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Από εκεί ενημερώνεστε φυσικά για τα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης των Ιωαννίνων και άλλων περιοχών, για κυκλοφορίες νέων δίσκων, βιβλίων, αναφορικά με την μουσική και χορευτική παράδοση της Ελλάδας και γενικότερα τον ελληνικό πολιτισμό. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε διασκευές ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Εξαίρετη μουσική, τραγουδιστές πειραματίζονται πάνω σε κλίμακες της παραδοσιακής μουσικής της Ελλάδας, διάφορων μουσικών παραδόσεων, προσπαθώντας να κάνουν μία μίξη με διαφορετικά μουσικά είδη, όπως με τη ροκ μουσική, τη metal, post-rock, jazz, Balkan και άλλα. Μετά τις διαφημίσεις ακούσαμε από τα Μπαρατίμια ένα μουσικό σχήμα το οποίο εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα και αποτελείται από τον Νίκο Αγκούση στον κλαρίνο, τον Μάκη Μπακλατζή στο βιολί, τον Γιάννη Πούλιο στο λαούτο και τον Δημήτρη Παναγιούλα στα κρουστά. Όλοι βέβαια στο συγκεκριμένο τραγούδι ερμηνεύουν και φωνητικά τους στίχους. Η αγάπη και το μεράκι τους για την παραδοσιακή μουσική και η πολύχρονη συνεργασία τους με διάφορα μουσικά σχήματα στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής είχε ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση του συγκροτήματος Μπρατίμια. Εδώ μας παρουσιάζουν μια διασκευή του γνωστού τραγουδιού «Κέρνα μας». Συνεχίζουμε με τους Mode Plagal, ένα πολύ γνωστό σχήμα το οποίο δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα και πειραματίζεται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, με μονούς ρυθμούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, τους οποίους βάζουν σε εισαγωγικά να συνομιλήσουν με τη σύγχρονη jazz. Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα στη σελίδα τους στο Facebook. Πάμε να ακούσουμε την Πικροδάφνη.

Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και την εκπομπή Μουσική Κερασιά με την Εβίτα Θεοχάρη. Συνεχίζουμε με άλλη μια υπέροχη διασκευή ενός γνωστού τραγουδιού που χορεύουμε και αγαπάμε εδώ στην Ήπειρο. Για σένα και για μένα γινήκαν οι καημοί. Τα βάσανα κυπώνει και αναστεναγμεί. Ο Θωμάς Κυρίτσης και οι Άπιστοι θα ερμηνεύσουν το παρακάτω κομμάτι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στη σελίδα του στο Facebook. Για την ιστορία του συγκροτήματος, φίλοι από τα παλιά που συναντήθηκαν για μπύρια σε ένα ροκάδικο και μετά γλέντισαν στα κλαρίνα, σε εισαγωγικά ως το ξημέρωμα. Μεγάλωσαν με Σόκρατες, Judas Priest και λατρεύουν Πετρολούκα, Καζαντζίδη, Χατζηδάκη και στην όρεξη απάνω ρίχνουν και ένα τσάμικο. Ας τους ακούσουμε.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε ευχάριστη συντροφιά. Θα πέσει η αυλαία με άλλα δύο τραγούδια, διασκευές δημοτικών τραγουδιών. Η Καντινέλια, το μουσικό σιωφ. Η Καντινέλια ξεκίνησαν τη διαδρομή τους γύρω στα τέλη του 2014, εμφανίζοντας ντουέτο δύο κιθάρων ή ως τρίο μαζί με ένα κοντραμπάσο. Τα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Θανάσης Ζήκας στην κιθάρα και στη φωνή και η Εύη Σεϊτανίδου στην κιθάρα και τη φωνή. Η βάση του πειραματισμού, όπως γράφουν στην περιγραφή του συγκροτήματος στη σελίδα τους, Καντινέλια ήταν και είναι η παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, η οποία προσεγγίζεται με μια blues, ίσως και rock διάθεση. Η επέκταση όμως και σε παραδοσιακές μουσικές άλλων λαών ήταν αναπόφευκτη, καθώς τα ακούσματά τους ποικίλουν. Έχουν δημιουργήσει και δικά τους τραγούδια, γνωστά και αγαπημένα. Από τους Καντινέλια θα ακούσουμε ένα ποντιακό τραγούδι, το Κορτσόπον Λάλμε, και θα συνεχίσουμε με τη Μάρθα Μαυροειδή, η οποία θα ερμηνεύσει το αρώμα. Ευχαριστώ όλες και όλους που παραμείνετε συντονισμένοι μέχρι και αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τη μία από εμένα, την Εβίτα Θεοχάρη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, να είστε όλοι καλά. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Γεια χαρά!

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: shot, actually.
1: Doing it.

0: κοντινά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή.

0: Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιαννίνων 8,7 FM. Είμαι ο Άγγελος Καβελαράς και όπως κάθε Κυριακή 3 με 4 είναι το τρινοφάντασμα ελληνικό ροκ. Και ξεκινάμε έτσι με ένα δυνατό κομμάτι με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας. Ας το απολαύσουμε. Είναι πολύ δυνατό και ωραίο.

Και όπως βλέπετε, είμαστε έτσι πολύ δυνατά, με ωραία τραγούδια, με το Μένικα τώρα και άχρηστα ρολόγια όπως ακούμε. Έτσι, ένα καλοκαιρινό τραγούδι, δυνατό, μες στη ζέστη.

υπενθυμίσουμε σιγά σιγά τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, οι οποίοι είναι Facebook, Τρενοφάντασμα Official Page ή πιο απλά www.trenofantasma.eu για τα δικά σας μηνύματα ή μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Πολύ απλά στο Facebook Τρενοφάντασμα Official Page ή πιο απλά www.trenofantasma.eu για τα δικά σας μηνύματα ή μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

συνεχίζουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής με Μάνο Ξηδούς, Εσύ Εκεί. Ένα φανταστικό τραγούδι και ωραίο έτσι για το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου μας. Εσύ Εκεί. Ας το απολαύσουμε. Κι εγώ στο

θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το σήμα της εκπομπής μας, τρινοφάντασμα που κλείνει σπαθιά, και επιστρέφουμε σε λίγο με δυνατά εξίσου κομμάτια και μάλλον και με γυναικείες φωνές και καλοκαιρινά φυσικά κομμάτια, γιατί είναι καλοκαίρι και κάνει και ζέστη, πολύ ζέστη.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο

0: στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Και επιστρέψαμε δυναμικά τώρα με γυναικές φωνές για αρχή, όπως τα ακούσατε. Ξεκινήσαμε με Αλέτα, η Σερενάτα, η Γάτα. Και θα συνεχίσουμε μετά με Πρωτοψάλτη, Πένι Μπάλτζη, Σιρίαλ, Μπλε. Θα ακούσετε, μείνετε μαζί μας. Δυνατά. Και στο τέλος, χαλαρά.

Και τώρα ακούμε Πένι Μπαλταζή, εξωτικό χαρμάνι, ένα πολύ δυνατό τραγούδι και πολύ καλοκαιρινό, με υπέροχη μουσική. Την επενθυμίσουμε σιγά σιγά τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, η οποία είναι Facebook, Τρενοφάντασμα official page, ή πιο απλά www.trenofantasma.eu για τα δικά σας μηνύματα, μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Facebook, Τρενοφάντασμα official page, ή πιο απλά www.trenofantasma.eu για τα δικά σας μηνύματα, μουσικές επιλογές ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε.

Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μιας εκπομπής. Ήταν τρενοφάντασμα με ελληνικό ροκ. Όπως ακούσατε, είμαι ο Άγγελος Καβελαράς και όπως κάθε Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιαννίνο 98,7 FM, 3 με 4, είμαστε εδώ πέρα με δυνατό ελληνικό ροκ. Τώρα ακούμε Serial, Ξέχασέ το. Και θα κλείσουμε σήμερα με Χάρης Αλεξίου το ταγκό της Νεφέλης. Έτσι χαλαρό, έτσι για να κλείσουμε έτσι χαλαρά. Να έχει ένα ωραίο απόγευμα και θα δούμε την άλλη εβδομάδα, όπως πάντα άλλωστε. Γεια σας. Έχουμε ακόμα ένα με δύο κομμάτια να παίξουνε.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

98,7 στα FM, δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης μας, της πόλης των Ιωαννίνων. Και στο διαδίκτυο www.dimotikoradiofono.gr. Στέφανος Καρασάβας στο μικρόφωνο, παλιά και νέα ακούσματα για σήμερα. Αρχίζουμε με τους Mason Chain από το Among Ancient Pillars, Defying the Gates. Still Over, Rock Bottle. Demon από το δεύτερο καταπληκτικό τους The Unaccepted Guest, Total Possession. Η Crimson Glory από το Astronomica, Edge of Forever. Sirithangle, Death of the Sun από το King of the Dead. Και τέλος Count Raven, αυτά για το πρώτο μέρος, Sometimes a Great Nation από το Storm Warning. Το δεύτερο μέρος, Michael Schenker, These Kids από το My Years With UFO, Spitfire, δική μας, First Attack, Evil Thoughts Around από το καταπληκτικό άλμπουμ τους. Η Battery Ram, Rage από το Second to None. Stratovarius, Dream Space και Reign of Terror. Ο Halford από την προσωπική του δουλειά, Resurrection, Sand Wings. Και τέλος, Judas Priest, The Green Mana Lisi από ένα live στην Ατλάντα το 1982. Καλή ακρόαση, ευχές για ένα καλό απόγευμα και μια εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι

0: Και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Έμαθα το μηδέν το ένα και απ' τα σύννεφα πως πετούν αλαφρωμένα τα νερά.

ακόμα βασανιστικά. Μα σε τραγουδώ ακόμα στα παιδιά. Έρχεσαι με στροφές και

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα, κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

στα σιλουέτ. Σκεπάζουμε τους πόνους με φαΐ. Τα όνειρα σε σύνθλιψη, αργότερα η κατάθλιψη. Φρικιό του εγώ με τσαμπουκά να βαγώ. Πάμε για άλλα μια ζωή, πάμε για άλλα. Βάλ' το στα πόδια, πονάει πολύ. Σε φτύνω, σε φιλώ, δεν σε πάω, μας αγαπώ. Παράνοια, διάνοια, επιφάνεια, επιφάνεια.

θα πει, να κάνεις το παπί. Να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να παγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνους στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλους τα δικά. Να βλέπεις πρωινάδικα. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no. Να συνηθίζεις τα πορνό. Να πολεμάς τον καναπέ.

Τα μυαλά να σου δέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: πάρω βιολιά και...
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
9: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
10: Καλώς τους!
11: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα και στα αλλαντικά.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
14: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
16: Αλκοόλ από μαύρα τριαντάφυλλα. Κάθε Κυριακή 6 με 7 το απόγευμα. Α, ναι, με την Άννα Δερέκα. Καλησπέρα σας. Μονόδρομος η σημερινή εκπομπή. Για το δίκιο, το άδικο και τη δικαιοσύνη. Για το άδικο ήθελα να μιλήσω μόνο. Και ναι, εσείς που με ξέρετε τόσα χρόνια και αυτοί που με ξέρουν λίγο πιο βαθιά θα αντιληφθούν γιατί αυτή η αφιέρωση. Δεν θα ξαφνιαστούν δηλαδή από την επιλογή μου. Αφιερώνω λοιπόν αυτή την εκπομπή και μια σειρά ποιημάτων που έγραψα μέσα σε 3 εβδομάδες που δεν είναι όλα για να δουν το φως της δημοσιότητας. Στον ιδεχθός φωνευμένο Γιώργο Μαζονάκη. Δεν έχει σημασία να ακούγα τα τραγούδια του. Είναι πια μέρος της ζωής μου. Και επειδή αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο, όπως έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος, και επειδή από την πληγή μου κοίταξα του κόσμου την πληγή, ξένη από τον άνθρωπο είναι η χαρά, ξένη από το δίκαιο η νόμη. Το άδικο στη ποίηση, φίλοι μου, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και διαχρονικά μοτίβα, λειτουργώντας ως η κύρια κινητήριος δύναμη για την ανάγκη έκφρασης, την κοινωνική αφύπνιση και την επανάσταση. Οι ποιητές, ως ευαίσθητοι δέκτες των κραδασμών της εποχής τους, μετατρέπουν την προσωπική συλλογική αδικία σε παγκόσμιο λόγο, δίνοντας φωνή σε όσους δεν μπορούν να μιλήσουν. Ως ευαίσθητοι δέκτες των κραδασμών της εποχής τους, δίνοντας φωνή σε όσους δεν μπορούν να μιλήσουν. Αν και ο Μαζονάκης μιλάει ήδη με τα τραγούδια του. Η διαχείριση, φίλοι μου, του αδίκου στην ελληνική και παγκόσμια ποίηση αποτυπώνεται μέσα από διαφορετικές αλλά εξίσου συγκλονιστικές οπτικές γωνίες. Αρχικά το άδικο ως κάλεσμα για κοινωνική ανατροπή, για τους στρατευμένους και επαναστατικούς ποιητές. Το άδικο δεν είναι απλώς μια μοιραία κατάσταση, αλλά ένας εχθρός που πρέπει να ιτηθεί με πράξεις. Ο Κώστας Βάρναλης, για παράδειγμα, στο εμβληματικό του έργο, ο ποιητής δίνει το σύνθημα για συλλογικό αγώνα, όχι με λόγια, με έργα το άδικο πολέμα, και όχι μονάχος με τα πλήθη συντεριά σου. Η πίεση του μετατρέπεται σε όπλο ενάντια στην ταξική και κοινωνική ανισότητα. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο Γερμανός δραματουργός και ποιητής, υπενθυμίζει τη σημασία της ατομικής ευθύνης απέναντι στην απάθεια. Όποιος πετάει το δίκιο του στο δρόμο, αφήνει το δίκιο του άδικο να γίνει. Έπειτα είναι το άδικο ως υπαρξιακό και ιστορικό τραύμα. Σε περιόδους πολέμου, διώξεων και πολιτικών αναταραχών, το άδικο ταυτίζεται με τον πόνο της απώλειας και τη στέρηση της ελευθερίας. Ο Γιάννης Ρίτσος, ένας δημιουργός που ολόκληρη η ζωή και το έργο του συνδέθηκαν με διώξεις και εξορίες, ο οποίος δεν σήκωνε το άδικο, στο έργο του η πληγή του κόσμου γίνεται προσωπική πληγή, από την πληγή μου κοίταξα του κόσμου την πληγή. Ξένη από τον άνθρωπο η χαρά, ξένη από το δίκιο η νόμη. Παράλληλα εκφράζει την ελπίδα ότι αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ο Οδυσσέας Ελίτης, αν και συνδεδεμένος με το φως του Αιγαίου, καταγράφει το διαχρονικό άδικο που βαραίνει τον τόπο. Στο μεταγενέστερο έργο του παρατηρεί με πικρία πως δεν υπάρχει ούτε μια μέρα, μια στιγμή στον τόπο αυτόν που να μην γίνεται άδικο και φωνικό κανένα. Κάνοντας την επίκληση της δικαιοσύνης ηλιενοητέ, ακόμα πιο επιτακτική. Βέβαια το άδικο το γνωρίσαμε στο δημοτικό τραγούδι και βέβαια υπάρχει στη λαϊκή μνήμη. Το αίσθημα της αδικίας ριζώνει βαθιά στην ελληνική παράδοση. Στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι το άδικο παίρνει τη μορφή του πρόωρου θανάτου. Ο χάρος που παίρνει τους νέους αδίκους, της ξενιτιάς ή της κοινωνικής καταπίεσης από τους ισχυρούς. Η λαϊκή μουσα τραγουδά το παράπονο του αδικούμενου, ζητώντας θεϊκή ή κοσμική δικαίωση. Υπάρχει, έχω κάνει μια λίστα για τη συνοπτική σύγκριση της προσέγγισης του αδίκου. Ξεκινώ με τον ποιητή Κώστα Βάρελη. Πηγή του αδίκου, ταξική καταπίεση, κοινωνική ανισότητα. Τρόπος αντιμετώπισης, συλλογική, δυναμική εξέγερση, μεταπλήθη όπως γράφει. Ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Πολιτικές διώξεις, η πηγή του αδίκου, πόλεμος, στέρηση ελευθερίας. Τρόπος αντιμετώπισης, ψυχική αντοχή, πίστη στην τελική επικράτηση του δικαίου. Ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Πηγή του αδίκου, ιστορικά λάθη, θεσμική και κοινωνική παρακμή. Τρόπος αντιμετώπισης, ποίηση ως πνευματικό αντίδοτο, επίκληση στη μεταφυσική δικαιοσύνη. Ποιητής, η δημοτική ποίηση, ανώνυμος ο ποιητής. Πηγή του αδίκου, μοίρα, θάνατος, ξενιτιά, αυθαιρεσία των ισχυρών. Τρόπος αντιμετώπισης, μυρολόι, θρήνος και διατήρηση της ηθικής στάσης. Η ποίηση τελικά δεν καταγράφει απλώς το άδικο, λειτουργεί ως το ανώτατο δικαστήριο της ανθρώπινης συνείδησης. Εκεί όπου οι επίγειοι νόμοι αποτυγχάνουν, ο ποιητικός στίχος έρχεται να δικαιώσει τους ηττημένους της ιστορίας και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα για έναν δικαιότερο κόσμο. Σας είπα για την αιμονή με τον ιδεχθή τρόπο που χάθηκε τον άδικο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ακούστε μερικά ποίηματα καθόλου δουλεμένα. Έτσι όπως μέσα στη νύχτα μου υπαγόρευε ο θυμός. Η σπασμένη χορδή. Στο δωμάτιο ήταν ακόμα η φωνή του. Κρεμόταν από το ταβάνι σαν πυκνός καπνός. Ποιος είχε η πόρτα μείνει ανοιχτή από ώρα. Στο τραπέζι το μικρόφωνο έμοιαζε με σφυρισμένο φανό. «Κοίταξε», μου είπε ο ποιητής πλησιάζοντας με, δείχνοντας το μαύρο κουτί της κιθάρας. Εκεί μέσα κλείδωσαν τον ήχο του, όμως το κλειδί το πήρε μαζί του στο μεγάλο κατόγι που δεν έχει επιστροφή. Ήταν άδικο. Το ξέραμε όλοι όσοι μαζευτήκαμε γύρω από το όργανο. Ο θάνατος δεν διάλεξε τη σειρά των γυρατιών, ούτε ρώτησε ποιο τραγούδι είχε μείνει στη μέση. Ήρθε σαν βιαστικός αγοραστής και πήρε τη φωνή πριν προλάβει να γίνει σιωπή. Τώρα οι νεκροί κάτω από το χώμα θα έχουν ένα καινούριο τραγούδι να λένε. Όμως εμείς πάνω στο τσιμέντο θα ψάχνουμε πάντα στα σκοτεινά μια αρμαθιά αντικλείδια για να ξεκλειδώσουμε εκείνη τη χαμένη νότα. Ημερομηνία λήξης. Ένα σώμα που τραγουδούσε τώρα δεν τραγουδάει. Αυτό είναι όλο. Το ραδιόφωνο παίζει ακόμα τον σκοπό του. Μια μηχανική επανάληψη που δεν αφορά κανέναν. Κυρίως όχι εκείνον. Η αδικία είναι μια λέξη για τους ζωντανούς. Μια προσπάθεια να εξηγήσουν το σπασμένο τζάμι στο πάτωμα. Το αίμα που στέγνωσε γρήγορα. Ήταν νέος, λένε. Σαν να έχει ο χρόνος υποχρεώσεις, σαν να κρατάει λογαριασμό. Το μικρόφωνο κρυώνει πάνω στη βάση. Η φωνή σταμάτησε στο λαρύγγι. Όχι από σιωπή, από διακοπή ρεύματος. Μια γεωμετρία ακύρωσης. Δεν υπάρχει τίποτα το λυρικό σε αυτή την απουσία. Μόνο μια απότομη μετατόπιση του όγκου σου από το πεδίο της ορατότητας στην καθαρή ανυπαρξία. Η φωνή σου ήταν μια διάσταση στο χώρο. Τώρα η σιωπή καταλαμβάνει τα τετραγωνικά του δωματίου με μια ακρίβεια σχεδόν εχθρική. Σκέφτομαι την αδικία σαν μια λανθασμένη πράξη, ένα μαθηματικό λάθος της διάρκειας. Ήσουν το υποκείμενο μιας πράξης που διακόπηκε. Το τραγούδι σου δεν τελείωσε. Απλώς σταμάτησε να καταγράφεται στη σύνδυσή μας και αυτό το μετά στερείται κάθε νοήματος. Κοιτάζω το μικρόφωνο στο άδειο στούντιο. Ένα αντικείμενο που έχασε την αιτία του. Ο θάνατός σου δεν ήταν πεπρωμένο. Ήταν μια αυθαίρετη αφαίρεση. Μας άφησες να υπάρχουμε μέσα στην υποκειμενική μας βεβαιότητα ότι θα επέστρεφες. Όμως η επιστροφή είναι μια έννοια που δεν ορίζεται πια στους δικούς σου κανόνες. Οδη σε έναν αδικοχαμένο είδο. Πώς χωράει ο μαύρος άνεμος σε τόση νεότητα. Ένα παιδί που κρατούσε τον ήλιο από τις χορδές και γέμιζε τα στήθη των ανθρώπων με θυμάρι και ασβέστη. Δεν γίνει και να χάθηκε στο πουθενά. Είναι άδικο φώναξαν οι γλάροι πάνω από τους σκάβους. Είναι άδικο αποκρίθηκε αντάρα της ανοιχτής θαλάσσης που ένας τέτοιος γαλαξίας φωνής, ένα τέτοιο κομμάτι καθαρού ουρανού κόπηκε στα δύο από το δρεπάνι ενός τυφλού μεσημεριού. Μα ο θάνατος είναι ένας ανίδεος έμπορος. Πήρε το σώμα, μα του ξέφυγε η αντιχιά. Τώρα το ταξίδι του ταξιδεύει με τα μελτέμια, περνάει τις ξέρες, τρυπάει τα σύννεφα, γίνεται ένα με το αιώνιο γαλάζιο. Όχι, δεν σώπασε εκεί που οι άγγελοι χαράζουν το άλφα του Αιγαίου. Εκείνος στείνει πάλι το μεγάλο του πανηγύρι με τα χείλη γεμάτα ιώδιο και τη φωνή του να φωτίζει το σκοτάδι του κόσμου. Η ύλη που σώπασε, τι να την κάνω τώρα τη μεταφυσική, όταν το σώμα σου γεμάτο ακόμα από τραγούδι κοιτάζει τον ουρανό χωρίς καμία απόκριση. Είναι άδικο να σταματάει η ζωή εκεί που η σάρκα είχε γίνει όλη φωνή, όλη μια ζεστή ανάσα που μας στείλει για τα βράδια. Ο θάνατος ήρθε σαν ένας άπλιστος κλέφτης που δεν κατάλαβε τι έκλεβε. Πήρε το λαρύγγι, τις χορδές, το χνότο σου. Άφησε μας με την παγωνιά του ευνίδιου. Μας άφησε να μετράμε τα ρούχα σου, τις σημειώσεις σου, τις άδειες καρέκλες, ψάχνοντας ένα ίχνος από εκείνο το πάθος που έκανε το δέρμα μας να ταιριάζει. Τώρα η φωνή σου δεν ανήκει στον αέρα. Έγινε ένα με το χώμα, τροφή για τις ρίζες. Κι εγώ αναρωτιέμαι με μια θλίψη που με ξεπερνά, πώς γίνεται τόσο πολύ μέλλον να στριμώχτηκε σε μια τόσο δα μικρή τελεσίδικη σιωπή. Και ένα τελευταίο, για να περάσω σε άλλους ποιητές που έγραψαν για το άδικο. Η φωνή που έμεινε στους δρόμους. Το βράδυ εκείνο τα παράθυρα έκλεισαν πιο νωρίς. Κανείς δεν μίλησε για το μαντάτο. Όμως οι γυναίκες βγήκαν στα κατόφλια με τις μαύρες ποδιές και ο φανοστάτης στη γωνία ξέχασε να ανάψει. Ήταν άδικο, τόσο άδικο, που ακόμα και τα τραπέζια στα καφενεία έγιναν λίγο προς το μέρος της σιωπής σου. Ένας νέος άνθρωπος, ένα τσιγάρο στο αυτί λουλούδι και ένα σκοπό που ετοίμαζε για το καλοκαίρι, δεν πρόλαβε να πει το ρεφρέν. Μας πήραν τη φωνή σου. Όμως κοίταξε, το μικρόφωνο έμεινε όρθιο σε σημαία. Τα τραγούδια σου γλίστρησαν κάτω από τις πόρτες, τρύπωσαν στις τσέπες των πονεμένων, κάθισαν στο προσκέφαλο των πικραμένων. Δεν είσαι κάτω από το χώμα. Είσαι σε κάθε στόμα που θα τραγουδήσει απόψε για να πάρει κουράγιο. Είσαι το πικρό χαμόγελο του νέου άνδρα. Είσαι ο ίδιος ο δρόμος που τραβάει μπροστά, πιο δυνατός και από τον θάνατο. Ο Κώστας Βάρναλης λέει, αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις. Όπου ποθεί λευτεριά παίρνει σπαθί. Και ο Μπρέχτ

0: στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Δεύτερο μέρος, το άδικο με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μας οδήγησε σε αυτή τη θεματική σήμερα. Οι δίκαιοι, για τους δίκαιους έγραψε ο Μπόρχης, κάποιους που καλλιεργεί τον κήπο τόπος θα ήθελε ο Βολτέρος, κάποιους που νιώθει ευγνωμοσύνη γιατί στον κόσμο υπάρχει μουσική, αυτός που ανακαλύπτει με χαρά μια ετυμολογία, δύο πελάτες που σε κάποιο καφενείο παίζουν το σιωπηλό του σκάκι, ο πυλοπλάστης που προκαθορίζει ένα σχήμα ή ένα χρώμα, ο στοιχειοθέτης που στείνει όμορφα τούτο το κείμενο και που ίσως δεν του αρέσει, μια γυναίκα και ένας άντρας που διαβάζουν μαζί τις τελευταίες στροφές ενός ποίηματος. Κάποιος χαϊδεύοντας ένα ζωάκι που κοιμάται. Εκείνος που συγχωρεί ή θέλει να συγχωρέσει το κακό που του γίνε. Κάποιος που νιώθει ευγνωμοσύνη γιατί σε αυτόν τον κόσμο έζησε ο Στίβενσον. Κάποιος που προτιμά να έχουν δίκιο οι άλλοι. Οι άνθρωποι αυτοί που μεταξύ τους δεν γνωρίζονται έχουν σώσει τον κόσμο. Ο καλός μου φίλος, καλός μου ποιητής, ο υπηρώτης Βαγγέλης φίλος γράφει το δικαίωμα. Δικαίωμα κανένα δεν εκράτησα. Μήτε να ψιθυρίσω το όνομά σου στα σύννεφα του δειλινού, μήτε στα όνειρά μου να σ' αγγίξω. Μόνο που σε ταξίδεψα κρυφά, σου στόλισα τα μαλλιά και σε ζωγράφισα λευκή στη νύχτα. Δικαίωμα κανένα δεν εκράτησα. Μήτε το γέλιο σου να χαρώ, μήτε το δάκρυ του φεγγαριού σου να σκουπίσω. Μόνο που σε τραγούδισα με νότες κωδικές, με ήχους σιωπής. Δικαίωμα κανένα δεν εκράτησα. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Ο Τούλης Νικηφόρου

έχει εκδώσει τη συλλογή κατά τον τίτλο «Ένα λιβάδι μέσα στην ομίχλη που ονειρεύεται». Εκεί είναι το ποίημα «Δικαιοσύνη». Για πρώτη και έσχατη φορά θα απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Στον ουρανό θα σβήσουν τα μεγάλα φώτα, στα μάτια μας θα σβήσει η λάμψη, στα στήθη ο πόνος, τα γράμματα θα εξατμιστούν και οι σελίδες θα επανακτήσουν τη λευκότητά τους στην αρχική αθότητα. Το Άγιο Σκοτάδι θα μας εξισώσει. Όλα θα ξαναγίνουν χώμα. Όλα θα παραμείνουν ανεξιχνίαστα και θα πλωθεί μπροστά μας το μεγάλο τίποτα και η απόλυτη ελευθερία. Αγαπημένε μου Τόλη Νικηφόρου, ευχαριστούμε. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ στο «Δίκαια κυνηγημένος» γράφει: «Σαν πλουσιόπεδο μεγάλωσα. Οι γονείς μου κολάρο μου φόρεσαν, με έμαθαν υπηρέτες να έχω και μου διδάξανε την τέχνη να δίνω διαταγές. Όταν μεγάλωσα όμως και ολογύρα μου κοίταξα, δεν μ' άρεσαν οι άνθρωποι της τάξης μου, ούτε να διατάζω και να με υπηρετούν. Τότε την τάξη μου απαρνήθηκα και για συντρόφους πήρα τους ταπεινούς ανθρώπους. Έτσι οι γονείς μου έναν προδότη ανάστησαν, του μάθανε όλα τους τα κόλπα και αυτός τα μαρτυράει στους εχθρούς τους. Ναι, κάνω βούκινο τα μυστικά τους. Στέκομαι στον απλό λαό ανάμεσα και του εξηγώ πως τον εκροϊδεύουν και προμαντεύω τι θα γίνει, γιατί ξέρω καλά τα σχέδιά τους. Χαμένη δεν πήγε δά η εκπαίδευσή μου. Τα λατινικά του πουλημένου τους παπαδαριού τα μεταφράζω λέξη-λέξη στην απλή τη γλώσσα και τότε βλέπεις μόνο μιας τι κουβουφέξαλα είναι. Κατεβάζω τη ζυγαριά της δικαιοσύνης τους και δείχνω πως είναι κάλπη καταργηρία τους. Και οι χαφιέδες τους τρέχουνε και τους λένε πως κάθομαι μαζί με τους κατατρεγμένους που ετοιμάζουν επανάσταση. Να φρονιμέψω μου μήνυσαν και μου πήραν ότι με τη δουλειά μου είχα κερδίσει και επειδή μυαλό δεν έβαλα με κυνήγησαν, ψάξανε το σπίτι μου αλλά δεν βρήκανε παρά χαρτιά που ξεσκέπαζαν τις συνωμοσίες τους ενάντια στο λαό. Τότε ξαμόλυσαν ένταλμα κατηγορώντας με πως έχω ιδέες χυδαίες, με άλλα λόγια τις ιδέες του χυδαίου όχλου. Όπου και αν πάω στιγματισμένος είμαι στον δυνατόν τα μάτια. Μα οι αδύναμοι διαβάζουν τα εντάλματα και άσυλο μου δίνουν λέγοντας «Εσένα σε κυνηγάνε για δίκαιο σκοπό». Τα ποίηματα αυτά μετέφρασε ο Μάριος Πλωρίτης του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Πώς τραγουδούμε τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου? Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια τους, γιατί τα άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Και ο Μακρυγιάννης: «Και τώρα δικαιοσύνη δεν βρίσκομαι από κανέναν, όλο δόλο και απάτη». Στον Ήλιο τον πρώτο Ελίτης γράφει: «Δίνω το χέρι στη δικαιοσύνη, διάφανη κρίνη κορυφαία πηγή. Ο ουρανός μου είναι βαθύς και ανάλλαχτος. Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα. Δίνω το χέρι στη δικαιοσύνη, διάφανη κρίνη κορυφαία πηγή». Και
το Δί στη Σαντορίνη, τώρα μπροστά σου ανοίγεται η δικαιοσύνη. Τα μελανά βουνά πλέουν στη λάμψη, πόθοι ετοιμάζουν τον κρατήρα τους στην πεδεμένη χώρα της καρδιάς, και από το μόχθο της ελπίδας νέα γη ετοιμάζεται για να βαδίσει εκεί με αετούς και λάβαρα. Ένα πρωί γεμάτο ηρυδισμούς, η φυλή που ζωντανεύει τα όνειρα, η φυλή που τραγουδάει στην αγκαλιά του ήλιου. Ο Τίτος Πατρίκιος, παλαιόθεν φίλος, έγραψε «Οι δικαστές», και αντίκρι μου κάθισαν οι δικαστές, ο ένας πόρνος, μπεκρής και τετραπέρατος, κρυφά χλεβάζοντας και φανερά δοξολογώντας μιαν εξουσία που τον ξέρει και τον χρειάζεται, ο άλλος αδιάφορος γιατί δεν ήταν δικό του, προσυπογράφοντας το κάθε τι που του ζητούσαν. Φτάνει να ακούει επένους για τις επιδόσεις του, ο άλλος στοχαστικός και λάγνος, πάντα υποταγμένος στα όσα βαθιά ως τα σπλάχνα του μισούσε με αντάλλαγμα το ελεύθερο της δίψας του. Ο άλλος πονετικός χωριάτης, γκαρδιακός παραμυθάς, έτοιμος πάντα να ξεπλύνει το παλιό του κρίμα, προσκυνώντας τους νέους κάθε φορά ηγεμόνες. Ο άλλος αδιάλακτος, στάσιμος, μαραζωμένος, θρυνώντας σιωπηρά τα χαμένα χρόνια του, μισώντας όσους τον άφηναν πίσω. Οι δικαστές του Τίτου Πατρίκιου, να σε καλά Τίτο. Ο Αντώνης Καλογιάννης είχε τραγουδήσει τον δικαστή, ακούστε το. Όταν θέλετε. Εγώ τώρα θα διαβάσω το ποίημα του Χρήστου Δημάκη, «Τα κεκτημένα». Πήραν από τα κεκτημένα δικαιώματα, τα δικαιώματα, και τα έκαναν κεκτημένα σκέτα, τα ξεφτύλισαν. Και εσύ, κι έτσι χάθηκε και το δικαίωμα, χάθηκε και το δίκαιο. Ένας πολιτισμός ολόκληρος, 200 τόσα χρόνια, πατούσε στο αίμα πάνω, στο δικαίωμα. Έγινε πολιτισμός της ευκαιρίας. Άνθρωποι ανόητοι, απρόσεχτοι, επιπόλαιοι, δεν πήραν χαμπάρι ούτε το ότι είσαι σε ευκαιρίες. Έχουν μείνει ευκαιρίες σκέτες. Οι θηρευτές χρειάζονται ευκαιρίες. Οι μονομάχοι τα αρπακτικά, οι κοινωνίες παλεύουν να αποκτήσουν δικαιώματα, αστόχαστοι. Θολό της Ανθής Μαρονίτη, άδικο, άδικο το βλέμμα σου στη σιωπή του ονείρου όταν με επισκέπτεσαι. Ακίνητη στη θλίψη στιγμή, το οποίο μίχλης πάγο στο δωμάτιο, φιάλει οξυγόνου στη γωνία. Η ζωή σαν κλέφτρα ξεπορτίσει. Να θυμίσω το άσμα της Σωτηρίας Μπέλου, θα με δικάσει. Ο φίλος Ασημάκης Πανσέλινος έγραψε το «Τριμελές πλημελιοδικείων». Πάνω στην ξύλινη έδρα καθισμένη, μια γνώμη, μια καρδιά ευχαριστημένη, τρεις ομοιόμορφοι ήσυχοι ανθρωπάκοι και ο εισαγγελέας με Φέρμπανκς μουστακάκι.
ένας εργάτης κάθεται στον πάγκο. Από ένα πάγκο κρέμεται ο Χριστός και από το Χριστό κρεμιέται δίχως πάγκο το καθεστώς. Εσύ ήσουν αρχηγός στην απεργία. Αυτό για μένα θα ήταν τιμή. Και τι σας φταίει το κράτος και η θρησκεία. Βοηθούν όσους μας κλέβουν το ψωμί. Ο πρόεδρος είναι μάνα στη δουλειά του και είναι αυστηρός στα ήθη και στους τρόπους. Κοιτάει τον νόμο μέσα από τα γυαλιά του και μέσα από τον νόμο τους ανθρώπους. 2 χρόνια φυλακή και 2 εξορία. Και τον ακούει ο εργάτης καθιστός. Κλαίει μια γριούλα με ήρεμη πικρία. Μηδιά κάτω από τη σκόνη του ο Χριστός. Πάνω στην ξυλίνη έδρα καθισμένη. Μια γνώμη, μια καρδιά ευχαριστημένη. Δικάζουνε τον κλέφτη, τον αλήτη και απεπέρνουν το τραμ και πάνω σπίτι. Τρών και μιλάν για το άδικο με πάθος. Διδάσκουν τα παιδιά τους ηθική. Βέβαια αυτοί που είναι κατά βάθος πιο τίμοι από όσους κλειούν στη φυλακή. Πέρσι σε λέει φίλοι μου και ελεγείο αγριεμένα αέρα που θρυνείς πόνε πολύ λυπητερέ για να σε τραγουδήσω αέρα που λυσομανάς όταν το σύννεφο το σκοτεινό μου γκρίζει ολονυχτής μπόρα λυπητερή που μάτια κλαις δάση γυμνά με τα νεμοδαρμένα κλαδιά σας βαθιές σπηλιές και μαύρο ωκεανέ για το άδικο που γίνεται στον κόσμο να θρυνείται. Και ο χειμωνάς στον εχθρό του ποιητή λέει ως να πληρώσει τάδικο που ποιητή νεμάρανε τον ποιητή τον έμορφο κανείς ξανά δεν θα ειδεί να εισγιάζει τα φτερά του καθώς διαβαίνει ανάμεσα στον βράχο τον αλίμονο και στο λευκό λιμάνι. Ο Κάμινς σε μετάφραση Χάρη Βλαβιανού γράφει άσπερη διαβαίνει το μυαλό μου πεινασμένο και άφοβο και διψασμένο και εύπλαστο. Ακόμη και αν είναι Κυριακή, ας έχω άδικο. Γιατί όποτε οι άνθρωποι έχουν δίκιο, δεν είναι νέοι. Θυμίζω και το άδικη καρδιά του Μανώλη Λιδάκη. Άνεμος δεύτερος του Ελίτη. Ανάθεμα την ώρα ποιος ορίζει εδώ το ανάποδο βαφτίζει και το λέει σωστό. Του αδύναμου το δίκιο μη τελέει ποτέ. Βγαίνει τη νύχτα μέρα και το ορκίζεται. Όπου μεγάλη πόρτα πίσω της αυτός κάνεις να την ανοίξεις γίνεται άφαντος. Θυμάστε τον Αριστοφάνη και τις νεφέλες του, τον δίκαιο και τον άδικο λόγο. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε από εδώ ένα ελάχιστο απόσπασμα. Όλοι φεύγουν, η σκηνή αδειάζει, βγαίνουν ο δίκαιος και ο άδικος λόγος μιλώντας, μαλώνοντας. Δίκαιος λόγος. Άντε πρόλαβε και δείξε την αξία σου στο κοινό μου όλη την ξετσιποσιά σου. Άδικος λόγος. Όσο μεγαλύτερο το πλήθος, τόσο και ευκολότερα θα σε κοπανίσω. Δίκαιος λόγος. Εσύ και ποιος είσαι.
άδικος λόγος. Λόγος είμαι. Δίκαιος λόγος. Λόγος άδικος. Άδικος λόγος. Χριστός σε νικώ το δίκαιο εσένα. Δίκαιος λόγος με ποια τέχνη, ποια σοφία. Άδικος λόγος. Βρίσκω πάντα νέες ιδέες. Δίκαιος λόγος. Όλα αυτά περνούν και πιάνουν σήμερα σε τέτοιους βλάκες. Άδικος λόγος. Ποιος το είπε, είναι σοφή. Δίκαιος λόγος, θα σε καταστρέψω. Άδικος λόγος, πώς. Δίκαιος. Μιλώντας δίκαια και σωστά. Άδικος. Ό,τι λες θα τον μπαντάρω με έξυπνες αντιλογίες. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δίκαιος. Δεν υπάρχει. Άδικος. Δείξε μου την. Δίκαιος. Στους θεσμούς ψηλά. Άδικος. Τι κουβέντα. Αν υπήρχε εκεί υποσμένη ατιμόρυτος ο Δίας που έχει δέσει τον μπαμπά του. Είναι μεγάλο, αξίζει, Αριστοφάνης είναι αυτός, Νεφέλες, διαβάστε το, δίκαιος και άδικος λόγος. Φίλοι μου, καθώς ο χρόνος κυλά, να πούμε και για τον Καριωτάκη, ένα ποίημα του δικαίωσης. Τότε λοιπόν αδέσποτο θα αφήσω να βουίζει το τραγούδι απάνω Θεέ μου. Τα χάχανα του κόσμου και του ανέμου, το σφύριγμα θα του κρατούν τον ίσο. Θα ξαπλωθώ, τα μάτια μου θα κλείσω και ο ίδιος θα γελώ καθώς ποτέ μου. Καληνύχτα, το φως χαιρέτησέ μου. Θα πω στο τελευταίο που θα αντικρίσω. Όταν αργά θα παίρνουμε το δρόμο, η παρουσία μου κάπως θα βαραίνει. Πρώτη φορά σε τέσσερον τον νόμο. Ύστερα και του βίου μου την προσπάθεια. Αμείβοντας, το φτιάρι θα με ραίνει. Ωραία, ωραία, με χώμα και μαγκάθια. Δικαίωση. Να επανέλθω στον Καρούζο. Έχουμε κάθε δικαίωμα να κοιμόμαστε. Ή μήπως όχι. Σκέψου να ανήκε στο κράτος ο ύπνος. Τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Θα αγοράζαμε ύπνο με δελτίο ή ελεύθερα και πόσο. Και αν είχε παραχωρηθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ποια η τιμή του σήμερα. Θα πεθαίναμε από εγρήγορση χωρίς χρήματα. Υπάσχοντες από αϊπνίες. Τυχερότεροι λιγάκι, δεν έτσι. Για σκέψου να μην μας ανήκει ο ύπνος. Η Αλκιστής Πρωτοψάλτη τραγούδησε το δικαίωμα. Ο Άνες Ευαγγέλου έγραψε το δικαίωμα να μιλήσω. Το δικαίωμα να μιλήσω πάλι μου δώσε. Απόθεμα βαρύ και πλούσιο του θανάτου. Θύρια αρπακτικά καραδοκούνε του χαμό μου, διεκδικούν το σώμα μου και την ψυχή μου, ζητάνε από όλα πάνω τη φωνή μου. Όμως εγώ είμαι εδώ και κάνω πόλεμο. Βάζω διαρκώς κοροναγράμματα τη ζωή μου. Πολλές φορές τ' άκουσα μες στα αυτιά μου τα ολιαχτά. Είδα τα δόντια και με ζέσταναν τα χνότα τους. Όμως την τελευταία στιγμή έρχεται πάντα η

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
7: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
8: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.

0: Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι ο Αλέξης Δάρας απόψε μαζί σας και οι απρόσκλητοι επισκέπτες του, όπως κάθε Κυριακή 8 με 9 το βράδυ εδώ στους 98,7 μεγάκυκλους για την περιοχή των Ιωαννίνων, δηλαδή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Δήμου Ιωαννιτών. Φυσικά, εκτός από τα FM, μπορείτε να μας ακούτε και στο ίντερνετ, στον ιστότοπο του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Δήμου Ιωαννιτών. Απρόσκλητοι επισκέπτες είναι τα ποίηματα και τα τραγούδια που έχω επιλέξει για σας. Και σήμερα το θέμα γύρω από το οποίο κινούνται οι επιλογές μου είναι Καλιφόρνια. Η μικρή και πτωχή αποικία μας λοιπόν στέλνει τους θερμούς χαιρετισμούς της και τα σέβη της προς τη λαμπερή Μητρόπολη με τα μουσικά και ποιητικά μας σχόλια γύρω από το τι σημαίνει για εμάς αυτή η περιοχή του κόσμου.

Η επικοινωνία σας με το σταθμό και με την εκπομπή γίνεται και μέσω Facebook, όπου στη σελίδα Απρόσκλητοι Επισκέπτες στο Facebook μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας, τις δημιουργίες σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Καλιφόρνια λοιπόν για απόψε και καλή σας ακρόαση.

Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Τελευταίος σταθμός» του Γιώργου Σεφέρη. Ερχόμαστε από την άμμο της έρημος, από τις θάλασσες του Πρωτέα, ψυχές μαραγκιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, καθένας και ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του. Το βροχερό φθινόπωρο σε αυτή τη γούβα κακοφορμίζει την πληγή του καθενός μας, ή αυτό που θα έλεγες αλλιώς νέμεση, μοίρα ή μοναχά κακές συνήθειες, δόλο και απάτη, ή ακόμα ιδιοτέλεια να καρποθεί στο αίμα των άλλων. Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μέσα στους πολέμους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο, χίλια και δάχτυλα που λαχταρούν ένα άσπρο στήθος, μάτια που μισοκλίνουν στο λαμπύρισμα της μέρας και πόδια που θα τρέχανε κι ας είναι τόσο κουρασμένα στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο, άπλιστο σαν το χόρτο, ρίζες στα νεύρα του και απλώνουν σαν έρθει ο θέρος. Προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ' άλλο χωράφι, σαν έρθει ο θέρος. Άλλοι φωνάζουν για να ξορκίσουν το δαιμονικό, άλλοι μπερδεύονται μέσα στα αγκάθια τους, άλλοι ρητορεύουν. Αλλά τα ξόρκια, τα αγαθά, τις ρητορίες, σαν είναι ζωντανή μακριά, τι θα τα κάνεις? Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα? Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή? Καιρός του σπύριν, καιρός του θερίζειν.

Κρυστάλλι Γλυνιαδάκι για τη συνέχεια και το ποίημά της, ούτε την Πομπία τη λυπήθηκε κανείς. Πώς γίναμε έτσι, ακούστηκε η φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής. Και πίσω ασθενοφόρα, δεν μίλησα. Και τι να πω, είναι αμήλικτη με τους αυτάρεσκους η ιστορία. Όταν χτυπάει στιγνά, δεν έχεις μέρος να κρυφτείς. Είτε ακίζεσαι στον προεδρικό σου ρόλο, είτε φοράς τον πλούτο πανοπλία. Γυμνή η δούλη, γυμνή και η αμετροεπής. Δεν δείχνει ίκτο σε κανέναν η ιστορία. Ούτε την Πομπία τη λυπήθηκε κανείς.

Γιάννης Ρίτσος και απόσπασμα από το ποίημά του «Η σονάτα του Σελινόφωτος». Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται, υπακούοντας το λουρί της, τους κρίκους της, τα δόντια της, χαμογελώντας με τα σκισμένα χείλη της τις πενταροδεκάρες που της ρίχνουνε τα ωραία και ανυποψίαστα παιδιά. Ωραία ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα. Και λέγοντας ευχαριστώ, γιατί οι αρκούδες που γεράσανε το μόνο που έμαθαν να λένε είναι ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι με πνίγει. Μάλιστα η κουζίνα είναι σαν το βυθό της θάλασσας. Τα μπρίκια κρεμασμένα γυαλίζουν σαν στρογγυλά μεγάλα μάτια απίθανων ψαριών. Τα πιάτα σαλεύουν αργά σαν τις μέδουσες. Φύκια και όστρακα πιάνονται στα μαλλιά μου. Δεν μπορώ να τα ξεκολλήσω ύστερα. Δεν μπορώ να ανέβω πάλι στην επιφάνεια. Ο δίσκος μου πέφτει από τα χέρια άϊχος. Σωριάζομαι και βλέπω τις φυσαλίδες από την ανάσα μου να ανεβαίνουν. Να ανεβαίνουν. Και προσπαθώ να διασκεδάσω κοιτάζοντάς τες και αναρωτιέμαι τι θα λέει αν κάποιος βρίσκεται από πάνω και βλέπει αυτές τις φυσαλίδες. Τάχα πως πνίγεται κάποιος ή πως ένας δίτης ανοιχνεύει τους βυθούς. Και αλήθεια, δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύπτω εκεί στο βάθος του πνιγμού κοράλια και μαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγισμένων πλοίων, απρόπτες συναντήσεις και χθεσινά και σημερινά μελούμενα, μια νεπαλήθευση σχεδόν αιωνιότητας, κάποιο ξανάσασμα, κάποιο χαμόγελο αθανασίας όπως λένε, μια ευτυχία, μια μέθη και ενθουσιασμών ακόμη, κοράλια και μαργαριτάρια και ζαφύρια, μονάχα που δεν ξέρω να τα δώσω, όχι τα δίνω, μονάχα που δεν ξέρω αν μπορούν να τα πάρουν, πάντως εγώ τα δίνω.

Σούλισκι. Τρέχουμε κατά μήκος του σιδηρόδρομου, φτάνοντας σε κάποιο μέρος που ονομάζεται η πόλη, όπου εμπορευόμαστε την νιώτη μας και τους μυς μας. Στο τέλος δεν έχουμε τίποτα να εμπορευτούμε, μόνο ένας βήχας και ένας σκελετός για τον οποίο κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κατάπια ένα φεγγάρι φτιαγμένο από σίδηρο. Αναφέρονται σε αυτό ως καρφί. Κατάπια αυτά τα βιομηχανικά λίματα, αυτά τα έγγραφα ανεργίας. Η νεολαία που στριμώχτηκε στις μηχανές πεθαίνει πριν από την ώρα της. Κατάπια τη φασαρία και τη φτώχεια. Κατάπια πεζογέφυρες, ζωή καλυμμένη με σκουριά. Δεν μπορώ να καταπιώ άλλο. Όλα αυτά που έχω καταπιεί τώρα αναβλύζουν από το λαιμό μου. Ξεδιπλώνονται πάνω στη γη των προγόνων μου σε ένα επέσχυντο πι.

Νίκος Σιδέρης και ένα χαϊκού του με τίτλο «Επίνικος». Αυτός ο άνθρωπος για να ανέβει πάτησε και στο πτώμα του.

Ιωάννα Σκλαβενίτη, η σφίγγα της ανατριχύλας. Σπάσε την πόρτα, μη γελιέσαι, στο αριστερό σου χέρι θα με δεις. Να σέρνομαι στην κάτω βρύση, να βήχω μια ρημάδα βροχή. 11 καρφιά στο στήθος σου, ποιος θα με εξωστρακίσει. Καθώς το ανάθεμα έβραζε ανάμεσα στο γάλα του φιδιού, κανένας δεν μιλούσε και η αστραπή με ξέραση στο πίσω κάθισμα ενός βίου ανθόσπαρτου. Δεν θα χειροκροτήσω το δικό σας σύνθημα, γιατί τις νύχτες χάνομαι και το ραδιόφωνο της γης παίζει το εμβατήριο της φάλαγγας. Όχι, δεν τρελάθηκα. Ίσως στο τέλος του Αυγούστου, για να σας πείσω, θα έχω μια ταυτότητα από φωτιά και σάρκα και θα φορήσω τις οχές δίχως επιστροφή. Κι ύστερα θα μαδίσω πέταλα και θα ουρλιάξω, γιατί τα χελιδόνια βάρυναν, δεν σκάβουν πια τα μάτια μας.

το ρομπότ. Ένα ποίημα του Γιάννη Σκαρύμπα. Λοιπόν, ωραία. Φτάσαμε, ποιος ξέρει από την Κύπους. Ξένα πουλιά, εγγύης άγνωστης, πρόσι εδώ ατενής. Κι είμαστε εδώ στις χάλκινες καρδιάς μας μπρος τους χτύπους. Μ' άγνωστο εντός μας γύρισμα και ρόγχο μηχανής. Κι ήταν ωραία, πρώτο φτερό, άκρη-άκρη τα ακροτηρίου. Της χήμερας σωστάθηκαμε με πόζες και ρυθμούς. Με στήθος κούφιο ακούοντας εντός μας του μυστήριου τη ρόδα πόθους να γυρνά γρανάζια και αριθμούς. Πρώτο φτερό, τι πίδημα, παράδεισος που εχάθη. Η πρώτη ανυπαρξία μας αργά τάχα ή νωρίς. Κι είμαστε, αχά, από το υλικό να ζούμε χωρίς λάθη. Πουν με σοφία η ηλίθι και η σοφήν χωρίς. Λειψή ή περίση, ένιγμα, μυστήριο γύρω η τόπη. Κι ο σπαραγμός της μύτης μας μοιάζει άνθος του ουρανού. Δε φτάσαμε ή περάσαμε κι εμείς να είμαστε ανθρώποι. Δόθε τάχα σταθήκαμε ή πέρα από το νου.

Οι μάζες δεν διψούν για αλήθεια. Όποιος μπορεί να τις προμηθεύσει με ψευδεστήσεις γίνεται εύκολα ο κυρίαρχός τους. Όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις ψευδεστήσεις τους γίνεται εύκολα θύμα τους. Γιουστάβ Λεμπόν.

John Asbury, ποίημα ταραχής. Οι άνθρωποι κατανοούν φυσικά το ποτάμι της ζωής, παρερμηνεύοντάς το καθώς πλαταίνει και οι πόλεις του μεγαλώνουν, σκοτεινές και πυκνότερες, όλο και μακρύτερα. Και φυσικά αυτή η απόμακρη πυκνότητα μας ταιριάζει, όπως τα αρνιά και το τριφύλι, αν τα πράγματα είχαν φτιαχτεί διαφορετικά. Αλλά αφού δεν κατανοώ τον εαυτό μου, μόνο μέρη του εαυτού μου που παρανοούν το ένα το άλλο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να θέλεις εσύ, κανένας τρόπος που θα μπορούσες, ακόμα και αν το θέλαμε και οι δύο. Υπάρχουν στα αλήθεια αυτοί οι πύργοι? Πρέπει να το δούμε έτσι, σε αυτές τις γραμμές, ώστε η σκέψη να καταφέρει να ορθωθεί, όπως οι επάλξεις από κόντρα πλακέ.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

Δεύτερο ημίωρο, περασμένες 8.30 και ο Αλέξης Δάρας συνεχίζει να σας κρατάει συντροφιά με τους απρόσκλητους επισκέπτες του, δηλαδή τα ποίηματα και τα τραγούδια που έχει επιλέξει για εσάς. Απόψε το θέμα μας Καλιφόρνια. Στέλνουμε τους ραδιοφωνικούς χαιρετισμούς μας και τα ραδιοφωνικά μας σχόλια προς την ολόλαμπρη Μητρόπολη, εξερευνώντας το τι σημαίνει αυτή για εμάς. Η επικοινωνία σας μαζί μου γίνεται και μέσω Facebook στη σελίδα Απρόσκλητοι Επισκέπτες, όπου μπορείτε να αφήσετε σχόλια και δημιουργίες σας που μπορεί να ακουστούν σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές. Καλιφόρνια λοιπόν για απόψε και καλή σας ακρόαση.

Συνεχίζουμε με ένα ποίημα του Άλεν Γκίνσμπεργκ, το ποίημα «Ουρλιαχτός». Συγκεκριμένα θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποίημα. Το ποίημα αυτό γράφτηκε το 1955 στο Σαν Φρανσίσκο, όπου και πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1955. Όσοι από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας δεν γνωρίζουν τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, θα είναι μεγάλο ευτύχημα να ψάξουν και να μάθουν κάποια πράγματα για αυτόν και για τον ίδιο και για την ποίησή του, αλλά και για όλες τις ιστορίες του 50, του 60, του 70, του 80 με τις οποίες σχετίστηκε ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ουρλιαχτώ. Είδα τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου να καταστρέφονται από την τρέλα, να λιμοκτονούν ιστερικά, γυμνά. Χίπστερ με αγγελοκέφαλους που καίγονται για την αρχαία ουράνια σύνδεση με το έναστρο δυναμό στους μηχανισμούς της νύχτας, που φτώχεια και κουρέλια και με κούφια μάτια και ψηλά κάθισαν καπνίζοντας το υπερφυσικό σκοτάδι των κρύων νερών που αιωρούνταν στις κορυφές των πόλεων, συλλογιζόμενοι την τζαζ. Που αποβλήθηκαν από τις ακαδημίες επειδή έγραψαν τρέλες και δημοσίευσαν άσεμνες οδές στα παράθυρα του κρανίου, που ζούσαν σε αξίριστα δωμάτια με εσώρουχα καίγοντας τα χρήματά τους σε κάδους αχρήστων και ακούγοντας τον τρόμο μέσα από τον τοίχο. Ασύγκριτοι τυφλοί δρόμοι από τρεμάμενα σύννεφα και αστραπές στο μυαλό που πηδούν προς τους πόλους του Καναδά και του Πάτερσον, φωτίζοντας όλο τον ακίνητο κόσμο του χρόνου ανάμεσα. Που λόξιζαν ασταμάτητα προσπαθώντας να γελάσουν, αλλά κατέληξαν με λυγμούς πίσω από ένα χώρισμα σε ένα χαμάμ, όταν ο ξανθός και γυμνός άγγελος ήρθε να τους τρυπήσει με ένα σπαθί. Που συνευρέθηκε εκστατικά και ακόρεστα με ένα μπουκάλι μπύρα, μια αγαπημένη, ένα πακέτο τσιγάρα, ένα κερί, και έπεσε από το κρεβάτι, συνέχισε στο πάτωμα και στο διάδρομο και κατέληξε λιποθυμώντας τον τοίχο με ένα όραμα απόλυτου εδίου και έλεγχου που ξεφεύγει από την τελευταία σιλουέτα της συνείδησης. Που κάθονταν σε κουτιά αναπνέοντας το σκοτάδι κάτω από τη γέφυρα και σηκώνονταν για να φτιάξουν τσέμπαλα στα πατάρια τους. Που έβηχε στον έκτο όροφο του Χάρλεμ, στεφανωμένος με φλόγα κάτω από το φυματιώδη ουρανό, περιτριγυρισμένος από πορτοκαλί και βότια θεολογίας. Που πέταξαν τα ρολόγια τους από την οροφή για να ψηφίσουν για την αιωνιότητα έξω από το χρόνο, και ξυπνητήρια έπεφταν στα κεφάλια τους κάθε μέρα για την επόμενη δεκαετία, που έκοψαν τις φλέβες τους τρεις συνεχόμενες φορές ανεπιτυχώς, τα παράτησαν και αναγκάστηκαν να ανοίξουν καταστήματα με αντίκες, όπου νόμιζαν ότι γερνούσαν και έκλεγαν, που κάηκαν ζωντανοί με τα θώα φανελένια κοστούμια τους στη λεωφόρο Μάντισον εν μέσω εκρήξεων μολύβδινων στίχων και του υποπίεση κρότου των σιδερένιων συνταγμάτων της μόδας και των νητρογλυκερινικών κραυγών των νεράιδων της διαφήμισης και του αερίου μουστάρδας των δυσίωνων εφιών εκδοτών, που έπεφταν στα γόνατα σε απελπισμένους καθεδρικούς ναούς προσευχόμενοι ο ένας για τη σωτηρία, το φως και τα στήθη του άλλου, μέχρι που η ψυχή φώτισε τα μαλλιά της για ένα δευτερόλεπτο με την απόλυτη καρδιά του ποίηματος της ζωής, που σφαγιάστηκε από τα ίδια τους τα σώματα, καλή για να φαγωθεί χίλια χρόνια. Ποια σφίγγα από τσιμέντο και αλουμίνιο άνοιξε τα κρανία τους και καταβρόχθησε το μυαλό και τη φαντασία τους? Μολόχ, μοναξιά, βρωμιά, ασχήμια, τεμάχια στάχτης και δολάρια που δεν μπορούν να βρεθούν, παιδιά που ουρλιάζουν κάτω από τις σκάλες, αγόρια που κλαίνε σαν στρατοί, γέροι που κλαίνε στα πάρκα. Μολόχ, μολόχο, εφιάλτης του μολόχο, μολόχο άστοργος, ο νοητικός μολόχο, μολόχο βαθύς κριτής των ανθρώπων. Μολόχ η ακατανόητη φυλακή, μολόχ η άψυχη φυλακή με τα οστά και το κογκρέσο των θλίψεων. Ο μολόχ του οποίου τα κτίρια είναι η κρίση. Ο μολόχ η τεράστια πέτρα του πολέμου. Ο μολόχ οι άναυδες κυβερνήσεις. Μολόχ του οποίου το μυαλό είναι αγνή μηχανή. Μολόχ του οποίου το αίμα τρέχει χρήμα. Μολόχ του οποίου τα δάχτυλα είναι 10 στρατοί.
Ο Μολόχ, του οποίου οι καμινάδες και οι κεραίες στεφανώνουν τις πόλεις. Ο Μολόχ, του οποίου η ψυχή είναι ηλεκτρισμός και τράπεζες. Ο Μολόχ, του οποίου η φτώχεια είναι το φάσμα της ιδιοφυΐας. Ο Μολόχ, του οποίου η μοίρα είναι ένα σύννεφο άφυλου υδρογόνου. Ο Μολόχ, του οποίου το όνομα είναι νους. Μολόχ που μπήκε νωρίς στην ψυχή μου. Μολόχ στον οποίο είμαι μια συνείδηση χωρίς σώμα. Μολόχ που με τρόμαξε και με έκανε να ξεπεράσω τη φυσική μου έκσταση. Μολόχ τον οποίο εγκαταλείπω. Φως που ρέει από τον ουρανό. Μολόχ, Μολόχ, διαμερίσματα ρομπότ, αόρατα προάστια, σκελετή θησαυρών, τυφλά πρωτεύοντα, δαιμονικές βιομηχανίες, φασματικά έθνη, αίτητα τρελοκομεία, γρανιτένιες στρόφιγγες, τερατώδεις βόμβες. Έσπασαν τις πλάτες τους, σηκώνοντας το Μολόχ στον παράδεισο. Πεζοδρόμια, δέντρα, ραδιόφωνα, τόνοι, ανεβάζοντας την πόλη στον παράδεισο που υπάρχει και είναι παντού γύρω μας. Οράματα, ιονοί, παρεστήσεις, θαύματα, εκστάσεις κατέβηκαν στον Αμερικανικό ποταμό. Όνειρα, λατρείες, φωταγωγήσεις, θρησκείες, σημαντικές ανακαλύψεις πάνω από το ποτάμι, ανατροπές και σταυρώσεις, κατρακυλώντας την πλημμύρα, υψηλά επίπεδα, θεοφάνειες, απελπισίες, 10 χρόνια ζωώδεις, κραυγές και αυτοκτονίες, μυαλά, νέοι έρωτες, τρελή γενιά, κάτω στα βράχια του χρόνου. Πραγματικά ιερά γέλια στο ποτάμι. Τα ήταν όλα, τα άγρια μάτια. Οι ιερές κραυγές αποχαιρέτησαν, πήδηξαν από την οροφή στη μοναξιά, χαιρετούν κρατώντας λουλούδια κάτω στο ποτάμι, στο δρόμο.

Συνεχίζουμε με ένα ποίημα του Κώστα Βάρναλη, το ποίημα «Πρόλογος». Γράφε ιστορία τα ψέματά σου αράδα και βλόγα το φωνιά βρίζε το θύμα και αρετή των τρομάκων σου σουράδα τον κάθε σωματέ μπορά σου τίμα. Και εσύ νόμε τον άνομο να σπίδα σαν τη μαϊμού αποκλώνω σ' άλλον πίδα και απ' την κορφή με την ουρά κρεμά σου να μη βλέπει ο λαός τα πισινά σου. Λευτεριά της χανάκας και του ξύλου σφιχτό δεν είναι τα ξύπνητο χαϊβάνι και εσύ ρηγάτο του κενού τα ψήλου κάμνε το σκλάβο ρίγα άμα πεθάνει. Και εσύ τσούλα των δίμιων επιστήμη της αλήθειας σε σχάτη τεθροδόχα και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφήμη του βούρκου λιβανίζεται την πόχα. Και εσύ πατριώτη αγνέ τη μάσκα φόρα και απ' τα αδέρφια σου αραδαριά μπροστά σου διάλεγε Γιούδα πάντοτε και τώρα για τον ξένο Μολόχ τα θύματά σου. Αθάνατη και θεία και πεμπτουσία του βούρκου χαίρε ο χαίρε προδοσία. Φως το χέρι το πόδι προχωρεί στον κάμπο και ό,τι θέλει τον μπορεί. Κατάγυμνη χορεύει όλα τις φόρα στον τάφο σου πατρίδα. Φαλοφόρα, τουρλώνεται κι ουρλιάζ, είναι δικός μου αυτός ο βούρκος του ελευθέρου κόσμου.

Ένα δικό μου ποίημα θα ακούσετε τώρα, το ποίημα «Απουσία». Η προετοιμασία κράτησε μέχρι την αρχή της επόμενης προετοιμασίας. Ο Ιρμός είχε προπολούτε μαχιστή, μια άδεια πλατεία γεμάτη κόσμο, από τη μια το φως αυτών που έφυγαν, από την άλλη το φως αυτών που έρχονται. Κλεισμένος ο ήχος. Το κοινό δεν θεαματίζεται. Κανένας δεν δίνει την προσοχή του. Όχι γιατί τη φυλάει, αλλά γιατί δεν έχει. Από όταν άρχισαν οι νευρικές κινήσεις, οι κρούσεις πολλαπλασιάστηκαν και οι υπήκοοι της εταιρείας απέμειναν άοσμοι, χωρίς συμπτώματα, πλην πτώματα. Εισπνέουν ζυζανιογόνα που επικάθονται στη φυσαλίδα της ψυχής μέσα σε αφρούς λύθεις που σαν σύννεφο γεμίζουν το στάδιο εξελικτικής απομάκρυνσης από τον εαυτό και από αυτό που χύνεται καυτό στην παγωμένη ερημιά της απουσίας. Η εξουσία αποτελείται από την απουσία μας και εμείς από τη συνουσία μας, απρόσκλητη και ανήκουστη. Όσο πιο ανυποψίαστη για τη μεγαλοσύνη μας, τόσο πιο σταθερά συγκεντρωμένη σ' ό,τι φέρει η στιγμή που ο χρόνος αδυνατεί να μεταφέρει σε ένα ταξίδι έξω από το κενό μας.

για τη συνέχεια. Κωνσταντίνος Καβάφης, εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.Χ. Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατευχήν στην αποικία, δε μένει ελαχίστη αμφιβολία. Και μόλο που οποσούν τραβούμε μπρος, ίσως καθώς νομίζουν ούκο λίγοι, να έφτασε ο καιρός να φέρουμε πολιτικό αναμορφωτή. Όμως το πρόσκομα και η δυσκολία είναι που κάμνουν μια ιστορία μεγάλη κάθε πράγμα οι αναμορφωτέ αυτοί. Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ δεν τους χρειάζονταν κανείς. Για κάθε τι, για το παραμικρό ρωτούνε και εξετάζουν και ευθύς στο νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν με την απέτηση να εκτελεστούν άνευ αναβολής. Έχουνε και μια κλίση στις θυσίες. Παραιτηθείτε από την κτήση σας εκείνη. Η κατοχή σας είναι επισφαλής. Οι τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τις αποικίες. Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτήν. Και από την άλλη να τη συναφή. Και από την τρίτη. Τούτην ως συνέπεια φυσική. Είναι μεν ουσιώδης, αλλά αυτή να γίνει σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη. Και όσο στον έλεγχό τους προχωρούν, βρίσκουν και βρίσκουν περιτά και να παυθούν ζητούνε. Πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς. Και όταν με το καλό τελειώσουνε την εργασία και ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς απέλθουν, παίρνοντας και τη δικαία μισθοδοσία, να δούμε τι απομένει πια μετά τόση δυνότητα χειρουργική. Ίσως δεν έφτασε ακόμη ο καιρός να μην βιαζόμεθα. Είναι επικίνδυνον πράγμα η βία. Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια. Έχει άτοπα πολλά βεβαίως και δυστυχώς η αποικία. Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια. Και τέλος πάντων να τραβούμε μπρος.

Και καθώς η ώρα πλησιάζει 9, ο Αλέξης Δάρας θα πρέπει να σας αφήσει στην αγκαλιά της νύχτας και στους ήχους της επόμενης εκπομπής. Παραμείνετε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Δήμου Ιωαννιτών. Από εμένα μια θερμή καληνύχτα, να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα πανέμορφο υπόλοιπο Κυριακής, να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα και να μην αφήνετε τίποτα ανάξιο να χαλάει την καλή σας διάθεση. Καλή σας νύχτα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόμετα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

Τόσο αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικρό.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

τραγουδική κλουσκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Θεοδωρής Μπαλαμάτσιας θα είναι πολύτιμος συνεργάτης στους ήχους για την απόψινή μας ώρα, που θα είμαστε εδώ για μία ώρα. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και ξεκίνημα με την αξέχαστη και την Γκρέη που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 100 χρονών, μια πολύ μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού μας τραγουδιού με τεράστια καριέρα, τεράστιες επιτυχίες και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας. 2-3 τραγούδια θα ανοίξουμε απόψε τη μουσική μας εκπομπή και ένα αφιέρωμα σε επόμενες εκπομπές με κάποια από τα τόσα τραγούδια που μας έχει αφήσει η αξέχαστη σπουδαία και την Γκρέη, μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια με τεράστιες στιγμές στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού ιδιαίτερα. Και θυμηθήκαμε τα ξένα χέρια, πρώτο για απόψε, του Βασίλη Τσιτσάνη. Αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες της. Βασίλη Τσιτσάνης, Γιώργος Μητσάκης και πόσοι άλλοι έχουν γράψει τραγούδια, σπουδαία τραγούδια που έγιναν ακόμη ωραίτερα, Γιάννης Παπαϊωάννου, και σιγά σιγά θυμηθούμε κι άλλους που γράψαν τραγούδια για την φωνή της σπουδαίας, της αξέχαστης Κέρι Γκρέη και γίνανε ακόμη ωραιότερα. Θυμηθήκαμε πρώτο για απόψε τα ξένα χέρια και να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

1962 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θυμηθήκαμε το 1960, να διορθώσω, το 1962 ήταν ένα τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά Βασίλη Τσάνης. Το 1960 θα κλάψω σήμερα, Μπάμπης Μπακάλης, και εκείνος έχει γράψει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια για την ξέχαστη και την Γκρέι. Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί, ιδιαίτερα του λαϊκού τραγουδιού, έχουν δώσει σπουδαία τραγούδια που γίνονται, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ακόμη ωραιότερα με την εκπληκτική φωνή και τα χρόνια για την Κέτι Γκρέι. Δεκαετία του 50, δεκαετία του 60 και αργότερα την έχουμε συναντήσει στις πολύ πολύ μεγάλες στιγμές και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας με την ξεχωριστή της φωνή.

και το κολλασμένο κορμί που μόλις θυμηθήκαμε, τραγούδι από το 1965 των Κυρίτσι και Νομικού, άλλη μια τεράστια επιτυχία, όπως λέγαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 60, για την Κέτι Γκρέι, ξεχωριστή φωνή από μακριά. Έλεγες ότι το τραγούδι που το ερμηνεύει, η ερμηνεύτρια του, είναι η Κέτι Γκρέι. Έτσι ακριβώς, μεγάλα τραγούδια, σίγουρα στις πολύ καλές στιγμές, και το λαϊκό μας τραγούδι με εκείνες τις

1962 το «Πες και το έκανες», θυμηθήκαμε, άλλη μία από τις τόσες μεγάλες επιτυχίες για την ξέχαστη Κέτι Γκρέι. Το «Πες και το έκανες», τίτλος του τραγουδιού για τον Στέλιο Μακρυδάκη, Δημήτρη Γκούτη, που είχαν γράψει έτσι στο ξεκίνημα απόψε. Κάποια τραγούδια θυμηθήκαμε για την Κέτι Γκρέι. Θα έχουμε αφιέρωμα ολόκληρη ώρα με κάποιες από τις εκατοντάδες στιγμές, τα τόσα μα τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει με τη δική της ξεχωριστή φωνή, από τις πολύ μεγάλες. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν, ειδικοί που έχουν γράψει, πως είναι έτσι ο θηλυκός Στέλιος Καζαντζίδης για την Κέτι Γκρέι. Κάτι ξέρω περισσότερο. Και τα πολλά μα πάρα πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, που και για πάντα θα είναι κοντά μας. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Στέλιο Καζαντζίδη και τη γνωστή σχέση εκείνα τα χρόνια του Στέλιο Καζαντζίδη με την Κέτι Γκρέι, ας ακούσουμε και τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα από τα τόσα σπουδαία του τραγούδια.

Το 1964 το τραγούδι αυτό το είχαμε ακούσει από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Απόστολος Καλδάρας είχε γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους. Όσοι λύκα έχουν τα χείλη σου, Στέλιος Καζαντζίδης και Απόστολος Καλδάρας, μία από τις πάρα πολλές φορές που βρεθήκανε και φτιάξαν τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας.

και το Φεγγάρι Χλωμό που μόλις ακούσαμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τεράστια επιτυχία, τραγούδι από το 1960, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Φεγγάρι Χλωμό, 1960, δεκαετία του 80, το ακούσαμε και από τον από ένα άλμπουμ με εκεί άλλη μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, Γιώτα Λίδια. Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κυρία Λίδια. Εκεί λοιπόν, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60, το 80 θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ, Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κυρία Λίδια. Και μέσα από εκεί το Φεγγάρι Χλωμό. Εδώ το ακούσαμε αρχικά από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, από τον σπουδαίο Μανώλη Αγγελόπουλο τραγούδι που ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με τον Δημήτρη Γκούτη είχαν γράψει και το 1960 το δώσανε και το ερμήνευσε, τεράστια επιτυχία για τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Ο γυάλινος κόσμος, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο γυάλινος κόσμος που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Εδώ το θυμηθήκαμε, έτσι από το, αν θέλετε, το πρωτογνωρίσαμε το 1960, και ο γυάλινος κόσμος τραγούδι με ερμηνευτή τον Βασίλη Βλάση και τον Απόστολο Καλδάρα, δημιουργό του τραγουδιού, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Ο γυάλινος κόσμος που αρχές δεκαετίας του 70 το έχουμε ακούσει και το αγαπήσαμε με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Για το τέλος του πρώτου μας μέρους, εμείς θα κλείσουμε με την Πολυπάνω. Φέρτε μια κούπα με κρασί, άλλο ένα υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Απόστολος Καλδάρας σε στίχους του τραγουδιού του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

Έχουμε πέρασει ήδη στο δεύτερο μας μέρος, το τραγούδι κύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Και η Γλάρη, το υπέροχο τραγούδι, το 1960, άλλωστε η εισαγωγή του τραγουδίου ήταν επί σειρά ετών, σήμα κατά τεθέν, να θέλετε, στις τότε μουσικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιρεών στο ραδιόφωνο. Και τη εισαγωγή. Η Γλάρη λοιπόν με τον Πάνο Γαβαλά και τη Βούλα Κίκα, τον Νίκο Μεϊμάρη, του Τσάντου Βασιλιάδη και του Σπύρου Περιστέρη. Το πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μας μέρος από το 1960. Καλή παρέα καθημερινά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες σας www.dimotikoradiofono.gr.

άλλη μια τεράστια επιτυχία, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θα μου πείτε και ποιες δεν ήταν επιτυχίες, και τα τραγούδια αυτά έχουν αντέξει δεκαετίες και δεκαετίες και δεκαετίες. Ότι αρχίζει ωραίο, θυμηθήκαμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μπάμπη Τσατίνη, Λιτσαδιαμάντη στις δεύτερες φωνές, τον Κώστα Σκορδίλη, το τραγούδι από το 1966, και η σχεδόν, θα λέγε κανείς, σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, παιδική ηλικία, θα λέγε κανείς, για την Λίτσα Διαμάντη, κάνοντας τότε τις υπέροχες δεύτερες φωνές σε σπουδαίους ερμηνευτές, και σιγά σιγά να φτιάχνει τη δική της πολύ μεγάλη καριέρα στο χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Και τη θυμηθήκαμε εδώ, δεύτερη φωνή στον Μπάμπη Τσατίνη, το 1966, στην τεράστια επιτυχία που μόλις ακούσαμε.

τα φύλλα στα μάτια μου, θυμηθήκαμε και την Βίκη μου σχολείου. Άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι από εκείνα τα χρόνια. Μην τα φυλά στα μάτια μου, το Απόστολο Καλδάρα και η μουσική και η στίχη Βίκη Μουσχουλιού και με τον Απόστολο Καλδάρα και ο Απόστολος Καλδάρας με τη Βίκη Μουσχουλιού με τις τεράστιες επιτυχίες. Το 1966 πρωτοακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τότε πάντα κοντά μας.

Φύγε ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις θυμηθήκαμε από το 1962. Φύγε Στάτος Διονυσίου Γιοταλίδια, Στάτος Οταλίδης και ο Κώστας Βίρβος γράψαν το σπουδαίο τραγούδι Στάτος Διονυσίου και Γιοταλίδια. Γεια σου Γιώργο Κόρο με το βιολί σου, έτσι, και όλοι εκείνοι οι σπουδαίοι σολίστες, σπουδαίοι μουσικοί σε εκατοντάδες, να μην πω κάτι παραπάνω, τραγούδια, ηχογραφήσεις που ήταν πλάι στους ερμηνευτές και ηχογραφούσαν και έχουν ηχογραφήσει αυτά τα σπουδαία τραγούδια. Ένας από τους τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες, μουσικούς, ήταν και ο Γιώργος Κόρος με τόσες συμμετοχές του στην ορχήστρα, στο να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, ένας δίσκος.

Λοιπόν, άλλος ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές και δημιουργούς εκείνης εποχής, ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης, και θυμηθήκαμε γιατί η γλυκιά μου κλαις, Βαγγέλης Περπινιάδης του Απόστολου Καλδάρα. Του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, από το 1961.

λοιπόν Άχας Μπορούσα, θυμηθήκαμε από την σπουδαία Γιώτα Λίδια άλλο ένα μεγάλο τραγούδι από τα τόσα που μας έχει αφήσει, μας έχει παρουσιάσει, για πάντα θα είναι κοντά μας. Το 1964 γίνει η ηχογράφηση του τραγουδιού από τις τόσες πανέμορφες στιγμές για την Γιώτα Λίδια, και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Άχας Μπορούσα, ο τίτλος του, θυμηθήκαμε του Στράτου Αταλίδη και του Θοδωρή Γκούφα το τραγούδι από το 1964, όπου είναι και το επόμενο τραγούδι από τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Μανώλη Χιώτης και αγωνίες με ερμηνευτή τον Μιχάλη Μενιδιάτη.

αγωνίες, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγούδι κύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Αγωνίες Μανώλης Χιώτης και Μιχάλης Μενιδιάτης το 1964, και θα κλείσουμε με την Κέτι Γκρέι όπως αρχίσαμε και ανοίξαμε την απόψινή μας μουσική συντροφιά, με την σπουδαία πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε από κοντά μας. Και να κλείσουμε και ετοιμάζουμε και ένα αφιερωματάκι, μία ώρα με κάποια από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η εξέχαστη Κέτι Γκρέι. Να λοιπόν και η Κατηφόρα του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα του 1964, τελευταίο τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, και τον Θοδωρή Παλαμάτσια στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίστε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

0: σου Σταύρο.
1: Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε άλλη μια Κυριακή εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου 98,7 και από το δημοτικόραδιοφωνο.gr για τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Είμαστε ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλιο Ανίνων και για μια ακόμα Κυριακή σας κρατάμε συντροφιά με ωραία ρεμπέτικη μουσική και όχι μόνο.
2: Σήμερα έχουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν πολύ ξεχωριστό καλλιτέχνη, ο οποίος πέρα από την προσωπική καλλιτεχνική του πορεία συνδέεται και με αυτό που θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια.
1: Να θυμίσουμε ότι στο στούντιο είναι ο Άρης και ο Χρήστος και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλωσορίσουμε τον φίλο μας, τον Σωτήρη του Παπατραγιάννη από την Αθήνα.
3: Πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση.
1: Αφορμή έτσι της συνομιλίας που θα κάνουμε είναι το τρίτο αθηναϊκό φεστιβάλ, το τρίτο Athens Rebetiko Festival, όπως αναγράφεται και στις αφίσες σας, που θα γίνει στις 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Στον χώρο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό 154 στο Εγάλαιο. Ό,τι λέω λάθος, με διορθώνει Σωτήρη ελεύθερα.
3: Τα λες πάρα πολύ καλά και μου δίνεις και μια ωραία πάσα να διευκρινίσω κάτι εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Σε σχέση με τον τίτλο του φεστιβάλ, το Athens Rebetiko Festival, το αγγλόφωνο Athens Rebetiko Festival,

0: Γιατί σε κάποιους λίγους, θα έλεγα, ξένησε λιγάκι από την πρώτη χρονιά, γιατί είναι στα αγγλικά ο τίτλος. Και είναι μια καλή αφορμή να το εξηγήσω αυτό. Ήταν μια απόφαση συνειδητή, γιατί θέλουμε το φεστιβάλ αυτό να έχει και στο μέλλον ακόμη περισσότερα, και ήδη έχει διεθνή χαρακτήρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι φιλοξενούμε εκτός από τα ελληνικά σχήματα και τους Έλληνες καλλιτέχνες, φιλοξενούμε κάθε χρόνο και σχήματα και από το εξωτερικό. Από την κοντινή μας Κύπρο μέχρι τη Σουηδία, το Βέλγιο και άλλες χώρες. Και φέτος είχαμε επίσης, ας πούμε, από συγκροτήματα, αιτήματα να συμμετέχουν μέχρι και από την Αμερική. Έρχεται κόσμος και μας επισκέπτεται σαν κρατές του φεστιβάλ, ας πούμε, από την Αυστραλία και από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε η επιδίωξή μας είναι αυτό το πράγμα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Γιατί ξέρουμε ότι το ρεμπέτικο αγαπιέται σε όλο τον πλανήτη, ίσως κάποιοι να μην το ξέρουν, ότι υπάρχουν ρεμπέτικα σχήματα από την μακρινή Ανατολή και την Ιαπωνία και αυτά, μέχρι οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ θέλαμε να τον δώσουμε εξ αρχής και να τον αναπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο μέλλον.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι άλλη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά πλέον, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται και με αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή. Και όντως γνωρίζουμε πολύ κόσμο ανά τον κόσμο, που άνθρωποι που δεν έχουν σχέση έτσι με την ελληνική γλώσσα μαθαίνουν να παίζουν μουσική στα ελληνικά, πράγμα το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό και συγκινητικό ταυτόχρονα.
0: Να έχω γνωρίσει ανθρώπους στην Ολλανδία που έμαθαν να μιλάνε ελληνικά και άρχισαν να μαθαίνουν ελληνικά μόνο και μόνο εξαιτίας της μουσικής που αγάπησαν το ρεμπέτι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιούσαν. Έτσι.
0: Δεν τα μάθαν τα ελληνικά, τα ρεμπέτικα. Γιατί ήταν πραγματικά τον πάνω πολύ.
2: Γιατί μεγάλος γλωσσικός πλούτος, πολύ μεγάλος στα ρεμπέτικα.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα.

0: πώς γεννήθηκε η ιδέα σου για το φεστιβάλ?
1: Η ιδέα νομίζω ότι δεν έχει ένα μπαμπά και μία μαμά. Δηλαδή ήταν μια ανάγκη που είχε από διαφορετικές πλευρές. Αφενός εγώ με την Κατερίνα την Τηρίδη και τον Νίκο τον Πρωτόπαπα, επειδή είχαμε την κομπανία, το σχήμα αυτό που ξεκινήσαμε από το 2012 ας πούμε, και μετεξελίχθηκε αργότερα με την Ιουλία την Καραπατάκη και μέχρι σήμερα ας πούμε έχει κάνει και διάφορα, έχουν περάσει διάφορη μουσική από αυτό το σχήμα. Είχαμε πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό και τα είχαμε ζηλέψει πάρα πολύ, με την καλή έννοια τα είχαμε ζηλέψει. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία και λέγαμε κοίταξε να δεις τι ωραίες διοργανώσεις γίνονται ας πούμε και γιατί να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Το κρατάγαμε αυτό στο μυαλό μας και βλέπαμε να συμβαίνουν διάφορα φεστιβάλ και στην Αθήνα ειδικά, από διάφορες μουσικές. Από jazz, από swing, από αυτά και τα λοιπά. Και αυτή η ζήλια μεγάλο, διότι μου κοίταξε, κάνουμε ωραίες διοργανώσεις για το swing, για το jungle ride. Ξέρω εγώ, βλέπαμε φεστιβάλ, βλέπαμε πράγματα. Και είναι δυνατόν να μην έχουμε για το ρεμπέτο. Δεν το λέω έτσι συγκριτικά ότι α, γιατί να υπάρχει αυτό και να μην υπάρχει το άλλο. Καλύτερα να υπάρχουν και τα δύο. Αλλά γιατί να μην υπάρχει, να λείπει κάτι τόσο βασικό από το ρεπερτόριο του φεστιβάλ, ας πούμε. Υπήρχε αυτό μέσα μας. Παράλληλα, εκεί που τέλνονται οι δύο κύκλοι, ο άλλος κύκλος, ας πούμε, είναι η Γκρέκους, η εταιρεία που έφτιαξαν ο Νίκος ο Πρωτόπαπας με τον Γιάννη Τζιαντή και τον Τάσο τον Μεθλαμάνη και η οποία είχε σκοπό να κάνει τέτοια πράγματα. Μία από τις αρχικές ιδέες ήταν να γίνει ένα φεστιβάλ. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω ότι έτσι ένα συνδετικός κρίκος των δύο αυτών κύκλων, εκεί που τέλνονται, είναι ο Νίκος ο Πρωτόπαπας. Έτσι, γιατί ο Νίκος ήταν από τις δύο πλευρές, ας πούμε. Αυτές οι δύο, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο παρέες έγιναν μία, ήμασταν έτσι κι αλλιώς φίλοι με τον Γιάννη Τζιαντή. Και δημιουργήθηκε η ομάδα αυτή που διοργανώνει το φεστιβάλ. Οι Γκρέκους δηλαδή, τα τρία παιδιά, είναι εμένα και την Κατερίνα την Τζιρίδου. Και έτσι ξεκίνησε το ρεπερτόριο φεστιβάλ.
2: Οπότε υπήρξε η ιδέα, βρέθηκε και ο φορέας και εδώ τα αποτελέσματα έχουμε φτάσει στο τρίτο, τρίτο φεστιβάλ.
1: Ναι.
2: Για τα δύο πρώτα είχαμε μιλήσει εκτενώς και με τον Τάσο του Κακλαμάνη και με την Κατερίνα την Τζιρίδου. Θεωρώ έτσι από αυτά που άκουσα ότι πρέπει να πήγατε πάρα πολύ καλά και συνεχίζετε δυναμικά.
1: Ειδικά την πρώτη χρονιά ήμασταν λίγο φοβισμένοι, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλουμε όλο αυτό το πράγμα και να μαζευτούν 50 άτομα. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, δεν το είχαμε ξανακάνει. Δεν είχαμε sponsors, διαφήμιση, ιδιαίτερη, δεν κάναμε. Βλέπεις άλλα φεστιβάλ αντίστοιχου μεγέθους, ας πούμε, και ξεκολλούν όλη την Αθήνα. Όλη την Αθήνα, συγγνώμη. Κρεμάνε μπάνερς παντού, κολλάνε αφήσεις παντού. Γίνεται μια πολύ μεγάλη διαφήμιση στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κλπ. Δεν είχαμε τέτοια μέσα. Πήγαμε από το διαδίκτυο, από τα social media. Βάλαμε εκεί έξω από το χώρο που διοργανώνει το φεστιβάλ δύο μπανεράκι και ένα πανό. Και είπαμε να ανοίγουμε και σας περιμένουμε και ποιος βοηθός, ας πούμε. Και έγινε χαμός. Από την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη ακόμη περισσότερο αναγκαστήκαμε και το μεγαλώσαμε σε διάρκεια και το κάναμε τριήμερο, γιατί την πρώτη χρονιά ήταν διήμερο. Και φέτος πάλι το έχουμε κρατήσει τριήμερο το φεστιβάλ. Γενικά νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Ο χώρος έτσι κι αλλιώς έχει ταβάνει στο πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει. Και είναι και λίγο συνειδητό αυτό. Δεν έχουμε επιλέξει ένα χώρο θεματικό. Γιατί θέλουμε αυτή τη ζεστασιά του ρεμπέτου. Τώρα να μου πεις πόση ζεστασιά μπορεί να ήταν 1.300 άτομα, ας πούμε, μέσα. Αλλά παρόλα αυτά, αν έρθει κανείς και το δει από κοντά, θα δει ότι είναι μια κοινότητα που έχει δεσμούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι λίγο πολύ γνωρίζονται μεταξύ τους, έστω και πατσικά. Και δεν έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα σε μέγεθος να γίνει χαοτικό και απρόσωπο. Και μας αρέσει αυτό.
2: Γενικά πάντοτε θεωρώ έτσι τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρέπει να είναι τόσο όσο. Για να μπορούν ας πούμε, να ικανοποιούνται όλοι και οι μουσικοί και οι άνθρωποι που θα παρίστανται εκεί και θα τα δουν όλα αυτά τα δρόμενα.
1: Σωστά, γιατί είναι και πρακτικό το ζήτημα. Πρέπει να βγουν και τα έξοδα. Δεν γίνεται να το περιορίσει περισσότερο από κάποιο σημείο και μετά.
2: Πάνω απ' όλα είναι και η ηθική ικανοποίηση που παίρνει από αυτό. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Η ποιοτική ελληνική λαϊκή μουσική νομίζω ότι ποτέ δεν χάνει.
1: Ναι. Έτσι πιστεύω και εγώ, συμμερίζω αυτή την άποψη. Νομίζω ότι το καλό δεν χάνεται, βγαίνει στην επιφάνεια κάποια στιγμή. Και μπορεί να το λυπάμαι σε μια θάλασσα από μέτρια πράγματα ή από κακόγουστα πράγματα ή κακή συνθήκη, χαμηλή συνθήκη κτλ. Είτε είναι η μουσική, είτε είναι γενικότερα όλη η ζωή γύρω μας. Αλλά τελικά το ρεμπέτικο είναι διαχρονικό, είναι ζωντανό, δεν είναι μουσιακό. και το αποδεικνύει και με αυτό το φεστιβάλ και με πολλά άλλα φεστιβάλ που γίνονται ανά την Ελλάδα, όπως το δικό σας, και πάρα πολλά άλλα που πλέον γίνονται και τα παρακολουθούμε με πολύ χαρά.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλε Σωτήρη, να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Λάμπρο. Έχουμε κι άλλον έναν στην παρέα.
1: Γεια σου, Λάμπρο.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα και στις φίλες και φίλους που μας ακούνε. Χαίρομαι κι εγώ προσωπικά που μιλάμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και συζητάμε για το φεστιβάλ σας.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε να μπούμε λίγο στα επιμέρους του φεστιβάλ. Βλέπουμε συμμετοχές πραγματικά από πάρα πολλούς καλλιτέχνες και σπουδαίους καλλιτέχνες και πολλά δρόμενα. Παράλληλα, θέλεις να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή, θες να αναφερθείς ειδικά, όπως θέλεις μπορείς να κινηθείς.
1: Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την ψηφιοποίηση του αρχείου της ελληνικής μουσικής. Ας μην επεκτάσουμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην το κατανοούν, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται παράλληλα με το φεστιβάλ και που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει για τη διάσωση της μουσικής μας κληρονομιάς. Θα συνεχιστεί με ένα σεμινάριο από τον Κυριάκο τον Κουβέντα, που θα είναι έτσι λίγο σύντομο και θα ντυθεί μια συναυλία με τον Χρήστο τον Τζιαμούδη, τον Κυριάκο τον Κουβέντα και άλλους δύο μουσικούς, τον Στέφανο Βερμπαράκη και τον Γιώργο τον Χρονόπουλο. Θα έχουμε μια παρουσία από το Σύλλογο Μικρασιατών του ΕΓΑΛΕΟ που θα χορέψουν κάθε χρόνο τους έχουμε κοντά μας και παρουσιάζουν τους χορούς. Έχει δύο χορούς για το καλό που λέμε, γιατί τους έχουμε κάθε χρόνο στο φεστιβάλ παρέα μας. Και μετά ξεκινάνε οι συναυλίες της Παρασκευής. Ξεκινάμε με ένα συνέδριο από την Κύπρο, την ηχό των μαντολίνων, που είναι πέντε γυναίκες που παίζουν μαντολίνα και θα παρουσιάσουν ρεμπέτη καθασμένα με μαντολίνα, κάτι πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ ωραίο. Εμείς τα έχουμε ακούσει αυτά. Έχουμε δει δηλαδή βιντεάκια πριν να επιλέξουμε τους καλλιτέχνες και τα σχήματα και τα λοιπά. Είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, τόσο στον κύριο μου. Να πω εδώ πέρα ότι για όσους δεν έχουν έρθει στο φεστιβάλ υπάρχουν δύο σκηνές. Υπάρχει μια εξωτερική σκηνή και μια εσωτερική και εναλλάσσονται. Δηλαδή όσο συμβαίνει μια συναυλία στη μία από τις δύο σκηνές, η άλλη ετοιμάζεται, στείλουν τον ήχο τους κτλ. Ώστε τα πράγματα να κυλάνε με μια ροή. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το ότι καθέλησε η συναυλία, πρέπει να περιμένουμε κάποια ώρα τώρα να ετοιμαστούν οι επόμενοι για να ξεκινήσει. Τα πράγματα κυλάνε με ροή. Υπάρχει κανένα τέταρτο περίπου ενδιάμεσα κενό στην κάθε συναυλία για να μπορέσει ο κόσμος να πάει να πάρει ένα ψυχικό, να φάει κάτι, γιατί υπάρχει φαγητό, υπάρχει μπαρ στο χώρο του φεστιβάλ, να μπορέσει να ψωνίσει, γιατί υπάρχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πάντως. Δεν το λέω εμπορικά και οικονομικά, το λέω γιατί ο πάγκος της Γκρέκους κάθε χρόνο έχει πολύ ενδιαφέρον υλικό με CD, με βιβλία, όλα γύρω από το event match και πράγματα που είναι δύσκολο κάποιος να τα εντοπίσει συγκεντρωμένα ειδικά σε ένα βιβλίο πολύ. Οπότε μετά τη συναυλία λοιπόν των εγχωριστών από την Κύπρο έχουμε από Θεσσαλονίκη τους Κουαρτέτο Μαλάντρο που είναι τέσσερα νέα παιδιά που παίζουν τα ρεμπέτικα λίγο διαφορετικά με ηλεκτρική κιθάρα και έτσι με μια δική τους προσέγγιση πολύ ωραία. Και μετά από τα παιδιά έρχεται η Ιφηγένεια Ιωάννου με τους Έιβαλα που είναι όλοι σπουδαίοι μουσικοί. Τι να πω τώρα, ο Θανάσης ο Βαθάσκας, ο Σάκης ο Καρκός, θα αρχίσω ένα δικό, αν αρχίσω να λέω ονόματα μουσικών, θα αρχίσω ένα δικό άλλος, οπότε δεν πρέπει να στέκουμε στα ονόματα των μουσικών. Θα παίξουν Σμυρνέικα, είναι ένα καταπληκτικό Σμυρνέικα γκρουπ που ξεσηκώνει τον κόσμο, τους είχαμε και την πρώτη χρονιά μαζί μας και θέλαμε πολύ να ξανάρθουμε. Και αμέσως μετά μια συναυλία του Σαμορόζα. Είναι η Μαριάν Φιλιουδάκη και επικεφαλής, μια εξαιρετική τραγουδίστρια και θα παίξουν τα ρεμπέτικα της θάλασσας. Και θα κλείσει η Παρασκευή με την κεντρική συναυλία που φέτος είναι με την κομπανία που λέγαμε και πριν. Συμμετέχω και εγώ, έχω την χαρά να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το σχήμα. Και φέτος θα έχουμε guest ένα ανατρεπτικό καλλιτέχνη, θα έχουμε τον Ζώρο Σπυραλή μαζί μας. Θα παίξουμε και τραγούδια στο στυλ του Ζόρους, έχει κάνει ήδη κάποιες διασκευές, πολλοί μπορεί να τις ξέρουν blues, rhythm and repetition κτλ. Οπότε θα έχει νομίζω και αυτό ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτά για την Παρασκευή.
0: Πληρέστατο το πρόγραμμα, πραγματικά όποιος έρθει ειδικά από νωρίς και κάτσει μέχρι το τέλος θα φύγει σίγουρα γεμάτος, εμπειρίες και μουσικές.
1: Για να ναι, νομίζω ότι πραγματικά έχουμε φροντίσει η μέρα να είναι γεμάτη, κάθε μέρα να είναι γεμάτη. Παράλληλα να πω ότι σε όλο το τριήμερο συμβαίνουν και άλλα δρόμενα στο φουαγέ, τα οποία τα κρατάμε και σαν έκκληση λίγο. Υπάρχουν ωραίες εκθέσεις Υπάρχει έκθεση οργανωποιίας από τον Ανδρέα Δέλιο και τον Άδωνη Γουλιέλμο. Μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν όργανα, μπουζούκια και κιθάρες. Θα υπάρχει φέτος μια πολύ ωραία έκθεση αφίσας που λέει το Ρεμπέτικο σε 70% από το περιοδικό GR Design. Έγινε και στο Μουσείο Μπενάκη και έχουμε τη χαρά να την φέρουμε και στο φεστιβάλ φέτος που 100 εικαστικοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι και τα λοιπά έχουν πυλοτεχνείς 100 αφίσες σχετικά με το Ρεμπέτικο, εμπνεώμενοι από το Ρεμπέτικο και να την έχουμε στημένη στο φεστιβάλ να μπορεί να τη δει ο κόσμος. Θα υπάρχουν και σεμινάρια, τα σεμινάρια θα σας πω στο τέλος για να μην σας μπλέξω τώρα.

πλάγια. Κι όσο έριχνε ματιές, τόσο άναβε φωτιές, κι έτσι όλοι διψασμένοι της φωνάζαν οι καημένοι.

0: Οπότε προχωράμε στο Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το Σάββατο ξεκινάει πάρα πολύ ωραία με ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Σπασμένος Ήχος και έχει φυσικά να κάνει με το ρεμπέτικο. Είναι μια συνδημιουργία του Ανέστη Μπαρμπάτη και του Πίμου Κοντογιάννη. Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που νομίζω αξίζει όλοι να το δούνε. Αμέσως μετά θα έχουμε μια συζήτηση με καλεσμένους από το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, γιατί η μουσική μπορεί να προσφέρουν χαρά σε όλο τον κόσμο, αλλά έχουν και τα πρακτικά θέματα της καθημερινότητας και υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καλό να τα συζητάμε, να τα γνωρίζει ο κόσμος, να στέκεται και ο κόσμος δίπλα στους μουσικούς. Οπότε θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, τον οποίο θέλω να πω εδώ ότι το φεστιβάλ στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα λίγα χρόνια τέλος πάντων προς το παρόν που είμαστε, που υπάρχουμε σαν φεστιβάλ. Γιατί δίνουμε ένα μέρος των εσόδων στο Ταμείο Αλληλεγοήθειας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, το οποίο υφίσταται για να βοηθάει μουσικούς που αντιμετωπίζουν διάφορων ειδήσεων οικονομικά θέματα. Αμέσως μετά από τη συζήτηση τέλος πάντων με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Είναι παρουσίαση ανέκδοτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Κυρομίτη και παρουσίαση ενός καινούργιου CD που κυκλοφόρησε από την Κρέκους. Κυκλοφόρησε, θα κυκλοφορήσει στο φεστιβάλ, δηλαδή δεν έχει βγει ακόμα προσπόληση. Εγώ το έχω στα χέρια μου, είμαι από τους τυχερούς που το έχω από τους πρώτους και το έχω ακούσει.
0: Είναι τραγούδια που βρέθηκαν στο Σεντουκί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μπομπίνες του Στέλιου του Κυρομίτη που βρέθηκαν από κληρονόμο του, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας αναγνωρίσει για να κυκλοφορήσουν. Επεξεργάστηκαν ψηφιακά αυτές τις φωτογραφίες, επεξεργάστηκε ο Νίκος ο Πρωτόπαπας και έγιναν ένα πολύ ωραίο CD που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις τραγουδιών του Στέλιου Κυρομίτη που μπορεί να τις ξέρουμε και είναι περμένες με έναν άλλο τρόπο. Τραγούδια άλλων συναδέλφων

0: που μπορεί να ενταρμηνεύει ο στρατός, τέλειωσε ο Κυραμίδης, συγγνώμη, με τον μπουζούκι του και συνθέσεις που δεν τις έχουν ξανακούς. Τραγούδια του Κυραμίδη που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Όλο αυτό το υλικό συγκεντρώθηκε σε ένα CD και κυκλοφορεί και το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ και θα μπορείτε, θα μπορεί ο κόσμος να το αγοράσει και όλα εκεί.
1: Μπράβο, αυτό είναι, αυτά είναι κοιμήλια.
0: Ναι, νομίζω ότι αξίζει και θα το παρουσιάσει και ένα πολύ ωραίο πάνελ που συμμετέχει ο Γιάννης Ολεμπέσης, τον αγαπάμε πολύ και φυσικά και ο Νίκος ο Πρωτόπος που ήταν εκπροσίας, ο Τόσος Καθλαμάνης και ο Σπύρος Αντωνόπουλος που είναι ο κληρονόμος. Και αμέσως μετά έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, γνωστός και ως Τσάντας στους μοιημένους του Ρεμπέτη του, ένας μυθικός στιχουργός που λεγόταν Τσάντας γιατί πάντα κουβάλαγε μια τσάντα γεμάτη στίχους, έτσι λέγανε, ας πούμε. Και έχει γράψει αριστουργήματα του Ρεμπέτη. Θα παρουσιαστεί λοιπόν ένα βιβλίο που έχει γραφτεί για τον... Και ξεκινάνε πάλι οι συναυλίες του Σαββάτου, ξεκινώντας με ένα αφιέρωμα στον Παναγιώτη Πετσά.
2: Να κάνουμε μια διακοπή. Νωρίς είναι για Πετσά και θα ξυπνήσετε και τον Νικολάου από τα χαράματα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα το παρουσιάσουμε τόσο ένα τρόπο... Ο Αρχίδης Νικολάου, ο Άρης Φιλιοτόπουλος, ο Κώστας Συγγόνιος, ο Γιάννης ο Κάτος, που δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή γι' αυτό.
2: Ισχύει.
0: Αμέσως μετά μια συναυλία βασισμένη στο καινούργιο βιβλίο του Γιάννη Σιαντή, που λέγεται Πετροκάραβα. Ο Γιάννης Σιαντής και τα δύο προηγούμενα φεστιβάλ, είναι πολύ παραγωγικός και κάθε χρόνο έχει ένα καινούργιο βιβλίο, έτσι, και τα δύο προηγούμενα φεστιβάλ παρουσίασε τα δύο προηγούμενα βιβλία, το Κορίτσι του Παιγιέ και το Χάραμα Κεσαριανής. Ο Γιάννης, εκτός από συντελεστής του φεστιβάλ, είναι σπουδαίος γιατρός καρδιολόγος, πολυγραφότατος συγγραφέας και δημιουργός συνθέτης στιχουργός. Οπότε κάθε χρόνο μας κάνει δώρο ένα καινούργιο βιβλίο και το συνοδεύει με ένα CD με εξαιρετικά τραγούδια. Έχω τη χαρά να έχω τραγουδήσει και εγώ κάποια από αυτά. Και γενικά κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές, οπότε νομίζω και φέτος θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πετροκάραβα αναφέρεται στην περίοδο του Εμφυλίου, έτσι, και στα νησιά της Εξορίας, όπως τη Μακρόνησο και τα λοιπά. Θα είναι μια συναυλία με τον Βασίλη τον Πιοδρόμου, τη Μαρία τη Φασουλάκη, τις φωνές, τον ίδιο τον Γιάννη τον Τζιαντή και σπουδαίους μουσικούς. Και αμέσως μετά θα έχουμε παράσταση Καραγκιόζη για μεγάλους. Αυτό είναι επίσης κάτι που το στηρίζουμε και κάθε χρόνο έχουμε παραστάσει Καραγκιόζη. Το αγαπάμε πολύ το Θέατρο Σκιών. Το ακούω προσωπικά ιδιαίτερα το αγαπάω το Θέατρο Σκιών και το στηρίζω με κάθε τρόπο στη ζωή μου, εκτός από το φεστιβάλ. Οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει και το φεστιβάλ. Θα έχουμε δύο σπουδαίους καραγκιόζοπαίκτες, τον Κώστα το Μακρύ από την Πάτρα και τον Κώστα Σπυρόπουλο, που είναι ο συνεχιστής του Θανάση του Σπυρόπουλου, του μεγάλου μας καραγκιόζοπαίκτη. Και ο Κώστας ο Σπυρόπουλος θα παρουσιάσει φέτος μια παράσταση για το φόρο του Σακαφιά. Οπότε είναι μέσα στο θέμα, έτσι, μέσα στο Ρεμπέτικο και αυτό. Ο Κώστας ο Μακρύς δεν ξέρω ακόμα τι θα παρουσιάσει ακριβώς, είναι έκπληξη, αλλά είναι σίγουρο ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όπως κάθε χρόνο. Αυτοί οι καραγκιόζοι οι δύο μας συνοδεύουν από την πρώτη χρονιά. Μετά τον Καραγκιόζη έχουμε μια συναυλία αφιέρωμα της Σωτηρία Μπέλου. Την έχει ευμεληθεί ο τεράστιος Νίκος Θαλασσόπουλος, ο οποίος θα είναι και στον Μπουζούκι φυσικά, και θα τραγουδήσουν η Μαρία Εκώδη και η Ευτυχία Μητρίτσα. Δύο καταπληκτικές τραγουδίστριες, όλη η μουσική είναι ένας και ένας, μιλάμε για τον Νάσο Κούρτη, τον Θοδωρή τον Κουέλη, τον Παναγιώτη του Διαμάντη, τον Γιώργο Αναγνώστου.
1: Είναι και οι επόμενες δύο είναι πολύ δυνατές επίσης.
0: Νομίζω ναι, ότι είναι πολύ δυνατές, γιατί αμέσως μετά Θεσσαλονίκη πλήρη τάξη, με τον Λευτέρη τον Τζιγκουρίδη, την Κατερίνα Δούκα, τον Μανέλη τον Μορφυράκη και τον Χρήστη τον Παπά. Μια ομάδα που αρκετά χρόνια τώρα δίνει το δικό της στίγμα στην ρεμπέτικη σκηνή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Και θα κλείσουμε μια κεντρική συναυλία. Το Σάββατο βράδυ συνήθως αυτό γίνεται στο φεστιβάλ. Υπάρχει μια ορχήστρα της σκηνής που όλα τα χρόνια και δεν θα χαλάσει παράδοση και φέτος. Έχει επίκεντρο τον Αντώνη και τον Θοδωρή τον Ξητάρη στο μουσικό κομμάτι. Φέτος θα έχουν παρέα τους και τον Δημήτρη Δογκίνου στα Κορδόνια και τον Δημήτρη Σαββατέλο στα Κρυστά. Και πάνω σε αυτή την ορχήστρα έρχονται και κουμπώνουν σπουδαίοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες και λένε από λίγα τραγούδια ο καθένας, λίγα, όχι λίγα, φανταστικά θα έλεγα, ας πούμε, για να παρουσιάσουν, να παρουσιαστούν στον κόσμο, ας πούμε, και να τους ευχαριστηθεί ο κόσμος. Φέτος λοιπόν σε αυτή την αγωγή θα συμμετέχει ο Μανώλης ο Δημητριανάκης, η Μαριό, η Μαρία Ισουτάτου, ο Κώστας ο Θωμαΐδης, η Νάντια η Καραγιάννη, Η Μάρο Λίτρα, μια τραγουδίστρα του Ρεμπέρι, την πιο παλιά πολύ την μπερδεύουν με μια άλλη συνονόμαχτη της Μάρο Λίτρα που εμφανίστηκε σε ένα reality πριν κάποια χρόνια.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς.
0: Το λέω γιατί πολύ μας ρωτάνε, γιατί σχέση έχει η Μάρο Λίτρα με το Ρεμπέρι. Το λέω, παιδιά, δεν είναι θύμα. Εμείς ξέραμε μια Μάρο Λίτρα πριν εμφανιστεί. Η Κατερίνα Κυρίδου και η Δίνη Τουμπάκη. Αυτοί θα είναι οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες της κεντρικής ναύλιας του Σαββάτου και νομίζω ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάσω τώρα. Τι να πω.
1: Ιδανική μάζοξη.
0: Ναι, έχουν μια ιστορία. Ο καθένας τεράστια θα μπορούσε να είναι ο καθένας από μόνος του στην Αφρική. Πόσο μάλλον όλοι μαζί, ας

Go!

0: πάμε να κλείσουμε τώρα και την αυλαία του φεστιβάλ με την Κυριακή στις 11 του Οκτωβρίου.
1: Την Κυριακή στις 11 λοιπόν ξεκινάμε για τα παιδιά. Ξεκινάμε από νωρίς και έχουμε στο επίκεντρο για τα παιδιά. Εκτός το εργαστήριο δημιουργικότητας που θα έχουμε και φέτος και το έχουμε κάθε χρόνο, που εκεί τα παιδιά μπορούν να παίξουν το τυλό, να ζωγραφίσουν. Έχουμε δύο φίλες που κάνουν πολύ καλή δουλειά με τα παιδιά. Experts στο να τα ψυχαγωγήσουν και να τους δείξουν να κάνουν ωραίες κατασκευές και να κάνουν ωραία πράγματα. Στις 12 η ώρα θα έχουμε τρεις παραστάσεις καραγκιόζη, σύντομες, γιατί τα παιδιά είναι και ένα κοινό που δεν είναι κάθε για πάρα πολλή ώρα, δεν είναι ένα κοινό που θα κάνει δύο ώρες να δει μια παράσταση συνεχόμενη. Οπότε έχουμε τρεις σύντομες παιδικές παραστάσεις από νέα γενιά καραγκιόζη παιχτών. Γιατί σας είπα, θέλουμε να στηρίζουμε τον καραγκιόζη και αυτό είναι πολύ βασικό να παρουσιάζουμε και νέους καραγκιόζη παιχτών. Οπότε έχουμε δύο πραγματικά πολύ νέα παιδιά, τον Αντώνη τον Βρετό και τον Βαγγέλη τον Σταφάτο. Και τον Μπάμπη το Μακρύ, ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο νέος όσο τα άλλα δύο παιδιά, αλλά παραμένει ένας νέος καραγκιόζης και είναι, κατά τη γνώμη μου, το ξέρω καλά το θέμα του καραγκιόζη, εξαιρετικός από τους καλύτερους καραγκιόζης που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, αν και είναι στην ηλικία των 30, ας πούμε. Μετά λοιπόν από το παιδικό κομμάτι του φεστιβάλ, πάμε πάλι για ένα ντοκιμαντέρ, Ανκοφέμινο, είδα Μολυβδάν Νικολαίδου, η χειροθυσία, η παραγωγή και το μοντάζ. Συμμετέχουν η Βάσο Βασιλιάδη, η Κατερίνα Δούκα, η Μαρία Φραγκούλη και η Στέλλα Χαρινά. Δεν πρέπει να το δείτε και αυτό το ντοκιμαντέρ. Τα διαλέξαμε και τα δύο ντοκιμαντέρ που έχουμε φέτος, γιατί πραγματικά τα αξιολογούμε ως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και θα ακολουθήσει μια ομιλία από τον εξαιρετικό Σιδερή Πριντεζή, ένας δημοσιογράφος που έχει κάνει πολλή δουλειά με τον... πολλά χρόνια. Και θα μιλήσει φέτος για τα χοντορεμπέτικα. Ένα ιδιαίτερο υποείδος του ρεμπέτικου και του λαϊκού. Και ξεκινάνε πάλι οι συναυλίες. Η πρώτη συναυλία της Κυριακής θα είναι η συναυλία των Rusty Jazz, που είναι ο Στράτος ο Γκρίντζαλης, ο Γιάννος ο Μπερλέγκας, η Ρο Ελένη Μπέζου και ο Πάπης ο Μαδικιού. Και κάνει ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μουφλουζέλη. Πολύ ιδιαίτερο, δηλαδή δεν έχει γίνει ξανά αφιέρωμα στο Μουφλουζέλη τα τελευταία χρόνια, όσο θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να το έχω συναντήσει όχι σε φεστιβάλ, ούτε σε μουσική ιστορία, πουθενά. Οπότε έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αμέσως μετά άλλη μια συναυλία από τη Ρεμπέτικη Πηξίδα με τίτλο Ρεμπέτικο και Αντίσταση. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, θα έχει και μια θεατρική χρειά εκτός από το μουσικό κομμάτι. Έχει και κείμενα δηλαδή η παράσταση. Επικεφαλής είναι ο Γιώργος Οικονόμου, πολλοί φίλοι έτσι στη διάρκεια των ξένων και ο Ζάγκουρα. Έχει την ομάδα του με την Ειρήνη Λιουκουβουδάκη, τον Βαγγέλη τον Ακριβό, τον Βέντε τον Τζαμτζή και τους δικούς μας τον Τάσο Μπεκλαμάνη και τον Γιάννη Τζιάννη. Και μετά από τη Ρεμπέτικη Πηξίδα έχουμε συναντήσει με τους Κοσμοκράτορες που έρχονται από το Βέλγιο. Είναι Ολλανδοί και Βέλγοι, κάνουν πολλή δουλειά στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Με τα ρεμπέτικα, έχουν μεταφράσει και ρεμπέτικα, τα έχουν μεταγλωτήσει. Μια ελεύθερη μετάφραση στα Ολλανδικά, τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Και έχουν τραβήξει κοντά στο ρεμπέτικο και κοινό που μπορεί να μην μιλάει ελληνικά και να μην καταλαβαίνει τους στίχους. Οπότε το κάνουν με χιούμορ, με καλή διάθεση, αξίζει πολύ να τους δει τους Κοσμοκράτορες. Έρχονται από τις Βρυξέλλες. Η χοροδία του Δήμου της Νέας Ιωνίας με μαέστρο τον Βαγγέλη του Σαραντίδη μετά από τους Κοσμοκράτορες θα παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο και πέρυσι τους είχαμε κοντά μας μαζί με την Κρυφτένου τη Δήμηση. Φέτος θα παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Μετά έρχεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου συναυλία, λέγεται Ρεμπέτικες Κιθάρες και είναι επικεφαλής τρεις κιθαρίστες εξαιρετικοί, ο Δημήτρης Μουστακίδης, ο Νίκος Πλαστόπαπας και ο Αντώνης Οξυντάρης. Με την αρρωγή της Κατερίνας Συρίδου, του τραγούδι, του Δήμου του Μπουγιούκα και του Μάκη του Γρηγοράσκου. Όσους δεν είναι πολύ μοιημένοι και νομίζουν ότι το ρεμπέτικο παίζεται μόνο με μπουζούκι, θα εκπλαγούν νομίζω από το πόσες κιθάρες μπορούν να αποδώσουν τα ρεμπέτικα. Το τρίο Ζαπάτα, αμέσως μετά, ρεμπέτικο και έχει της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ζαπάτα βγαίνει από τα αρχικά, από τα πρώτα γράμματα των επιθέτων των τριών συντελεστών που είναι εξαιρετικοί γητρείς, ο Γιάννης Ζαρίας, ο Μάνος Βουβαδέας και ο Κυριάκος Ταπάκης. Της καταπληκτική μουσική, δεν χρειάζεται συστάσεις για αυτούς, θα είναι μια φανταστική συναυλία. Και θα κλείσουμε με την κεντρική συναυλία της Κυριακής, που φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τους Ρεμπετοί, ένα σχήμα με το Φώτη τον Βεργόπουλο, την Ευγενή, τη Γάτση, τον Κωστή, τον Κωστάκη και τον Γέννη τον Πιχατό. Έχουν πολλά χρόνια πορεία από το προηγούμενο σχήμα του Ρεμπετιέν μέχρι τώρα. Νομίζω ότι και αυτοί δεν θέλουν πολλές τάσεις. Είναι τα παιδιά εξαιρετική μουσική και κάνουν τρομερή δουλειά πάνω στο Ρεμπέτικο. Ακούγαμε πολύ ενθουσιασμένους όσους για όλες τις συναυλίες, αλλά και ξέρω όλους, ας πούμε, ότι παρουσιάζομαι ιδιαίτερη θέρμη, ας πούμε, αλλά το πιστεύω αυτό που κάνω. Δηλαδή, το αγαπάω όλο αυτό το πρόγραμμα που με φτιάξει, ας πούμε.

0: πραγματικά φαίνεται ένα τριήμερο πλήρες. Αν βρεθεί κάποιος και τις τρεις μέρες, πραγματικά θεωρώ ότι θα βιώσει κάτι πολύ ξεχωριστό, αλλά και κάθε μέρα ξεχωριστά έχει δράσεις, έχει πράγματα για όλους. Για αυτούς που θέλουν τη συναυλία, για αυτούς που θέλουν να μάθουν για το ρεμπέτικο, για αυτούς που θέλουν να συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα πολύ πλήρες πρόγραμμα και μπράβο σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω συμπληρωματικά σε αυτά που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, ότι υπάρχουν και κάποια σεμινάρια. Γιατί αν ήταν ήδη πλήρες, μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο πλήρες. Το Σάββατο στις 4 έχει σεμινάριο μουσική με το Φώτη το Βεργόπουλο. Στις 5 και 4 συντήρηξη των οργάνων από τους μουσικούς. Σεμινάρια από τον Ανδρέα τον Βέλγιο, πώς οι ίδιοι μουσικοί μπορούν να συντηρούν τα όργανα και πρέπει. Σεμινάρια οργανωποιήσεις από τον Βασίλη Αλαγνώ στις 6. Και την Κυριακή στις 3.30 έχει σεμινάριο τραγουδιού με την Αυγερινή Γάτση. Και στις 5 σεμινάριο κιθάρας με τον Κωστή Κωστάκη. Δεν έχουν έξτρα χρέωση αυτά τα σεμινάρια να πω, γιατί κάποιοι ρωτάνε. Απλά έρχεστε στο φεστιβάλ με το βραχιολάκι σας, με το εισιτήριο του φεστιβάλ. Συγκεντρωνόμαστε στο φουαγέ και κάνετε το σεμινάριό σας σε έναν ιδιαίτερο χώρο που έχουμε εκεί στο φεστιβάλ και κάνουμε τα σεμινάρια κάθε χρόνο. Αυτό δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν έχει έξτρα οικονομική επιβάρυνση.
0: Οπότε εκτός από τη θεωρητική γνώση έχουμε και την πρακτική γνώση. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για το βήμα, για τη στήριξη στο φεστιβάλ.
0: Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα φροντίσουμε και εμείς, αν όχι όλοι κάποιοι, να είμαστε εκεί και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ραντεβού στα επόμενα γλέντια και για το γεννιώτικο κοινό που μας ακούει, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή, αν βρεθείτε στην Αθήνα, από το να πάτε στο 3ο Athens Rebetiko Festival.
2: Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής από εμάς. Ραντεβού την επόμενη.

γυρεύουνε. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

help me, Lord. She moved me when she get drunk.